Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να κόψει κρεμμύδια χωρίς να κλάψει και μάλιστα να βρει τα κρεμμύδια να κλαίνε με μαύρο δάκρυ και καραμελωμένα.

πολύ σημαντικό κομμάτι της σχέσης μας και της εκπομπής φυσικά, αδιαπραγμάτευτο αυτό, είναι οι τρόποι επικοινωνίας και τα δικά σας μηνύματα. Η συμμετοχή σας ενεργά, με λίγα λόγια. Σας περιμένω λοιπόν σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, τα story σας, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο δυνατή και ουσιαστική.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και τις προηγούμενες εβδομάδες προτείναμε ταινίες κωμωδίες, ταινίες θρυλεράκια, ωραία. Ήρθε η ώρα να προτείνουμε ταινιούλες οι οποίες έχουν λίγο το στοιχείο της φαντασίας. Μας αρέσει και αυτό. Και φυσικά εγγυημένα θα τις βρείτε στο Netflix. Λοιπόν, ο πρώτος τίτλος που έχω για σας είναι το Damsel. Το Damsel παίρνει το κλασικό παραμύθι με την πριγκίπισσα και το γυρίζει ανάποδα. Εδώ δεν έχουμε μια ηρωίδα που περιμένει να τη σώσει κάποιος. Έχουμε μια νεαρή γυναίκα που ρίχνεται κυριολεκτικά στη φωτιά και καλείται να σώσει η ίδια τον εαυτό της. Νομίζω ότι το φιλμ, το οποίο ξεκινά σαν παραμυθένια βασιλική ιστορία, γρήγορα όμως και έπειτα μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης μέσα σε μια σπηλιά με δράκο. Το ενδιαφέρον είναι πως η ταινία χτίζει πάνω στην έννοια της αντοχής, της εξυπνάδας και της ανατροπής των ρόλων και γενικά είναι ταινία φαντασίας, αλλά έχει αυτό το παραμυθένιο στοιχείο που ταιριάζει σε όλες τις ηλικίες και είναι ιδανική φυσικά για χαλαρές στιγμές. Θυμίζει τους μεγάλους ότι ήταν και μικροί, αλλά ευχαριστούνται και οι μικροί, το ίδιο με τους μεγάλους. Τι ωραίο! Αυτό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Η εκπομπή τελείωσε, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σας πω ότι στην αποφώνηση της εκπομπής της Παρασκευής έκανα παράπονα εδώ στα παιδιά που εντάξει τα έκανα, χαβαλέ έκαναν. Είναι δυνατόν, προς Θεού δεν έχω κανένα παράθονο. Και ζήτησα μασάζ. Και τι μου φέρανε σήμερα για να δείτε τα αγγλικά μου τα παιδιά, μου πήρανε δώρο ένα πιστόλι του μασάζ. Εάν σήμερα στην εκπομπή με ακούγεται κάπως να είμαι σαν να είμαι σε αναταράξεις, φταίει το πιστόλι, να ξέρετε. Το λάτρεψα, το αγάπησα, τέλειωσε η μπαταρία τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει, πόσο.
1: Η ώρα είναι πέντε.

Η ώρα είναι 5:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα.
1: Δεν είχαμε εκπομπή την κατάλληλη μέρα.
0: Τι, την κατάλληλη ώρα.
1: Για να μπορέσουμε να σου ευχηθούμε.
0: Έτσι.
1: Οπότε θα πρέπει τώρα.
0: Θα πρέπει.
1: Οφείλουμε.
0: Άμα πρέπει και οφείλεται, άστο καλύτερα.
1: Είμαστε υπεχρεωμένοι.
0: Γενικά και χωρίς γενέθλια. Μπορώ να σου πω.
1: Οπότε το θέλεις ελληνικά, το θες αγγλικά.
0: Ελληνικά.
1: Σε ποια γλώσσα?
0: Να
1: ζήσεις κατραμάδε και χρόνια
0: βούλα. Να ζήσω.
1: Βιγάλους να γίνεις μια άσπρα μαλλιά.
0: 46 κυρίες και κύριοι.
1: Τώρα τα υπόλοιπα, το τι να σκορπίζεις και το πιο σοφός, άστο.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Μας κυνηγάνε και πέτρες.
0: Μια χαρά είναι, γιατί.
1: Εδώ
0: μοιράζουμε γνώση εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν έχουμε πει.
1: Χρόνια πολλά, κατρεμάδε, να σε χαιρόμαστε. Να είσαι γερός, δυνατός, ερωτευμένος και ματσωμένος.
0: Όλα μαζί.
1: Θες κάτι άλλο?
0: Όλα μαζί τα καλά.
1: Υπάρχει κάτι πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για όσους ευχήθηκαν εχθές, να πω.
1: Βέβαια, να τους αδικήσουμε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Ευηβαλικός μας δραμάδος. Έρχονται ζώδια σε λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Συντονίσου.
1: Το στραποβόλημα της εβδομάδας.
0: Ενώ έχουμε και νέα από το διάστημα αργότερα. Καλώς ορίσατε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ώρα των ζωδίων για να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα. Περιττό να πω ότι αυτές τις μέρες όλο Ταύρος και Σκορπιός ήταν το θέμα.
1: Εντάξει, ένεκα της Πανσελίνου στο Σκορπιό.
0: Ναι. Όλο Ταύρος και Σκορπιό. Δηλαδή, τι γίνεται. Τι θα πάθω αυτές τις μέρες, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κοίτα, να πούμε ότι έχει έρθει και ο Ερμής στο ζώδιό σας.
0: Πούντος.
1: Από χθες. Ναι, ναι. Δεν τον καλωσόρισες τον Ερμή? Όχι. Ού, να μου χαρείς. Και αυτό έτσι κάνει λίγο πιο οργανωμένη τη σκέψη μας. Εντάξει, έχει και 2-3 θετικά, ρε παιδί μου, που συμβαίνουνε. Έχει και μια αναδρομή, αλλά άστο αυτό. Πάμε στα επιμέρους. Κριεράκια. Κρύ μου. Είναι πολύ πιθανό τώρα αυτή την εβδομάδα να έρχονται στην επιφάνεια ζήλιες, ανασφάλειες, ζητήματα εμπιστοσύνης. Ειδικά άμα είσαστε σε μια σχέση, είναι πάρα πολύ πιθανό να βγουν όλα αυτά στην επιφάνεια και να σας κάνουν να κοντραριστείτε με το σύντροφό σας, με στενούς σας φίλους που ίσως κάπου κάτι βλέπετε ανταγωνιστικά και αυτό να δημιουργήσει θέματα. Προσοχή λοιπόν και ρίξτε τους τόνους. Πάμε στους Ταύρους. Ταυράκια, γενικότερα αυτό που σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα είναι το ποιος δίνει περισσότερα, ποιος παίρνει περισσότερα σε μια σχέση. Μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να ζυγίζετε λίγο τα πράγματα για να δείτε αν υπάρχει ισορροπία και αν τελικά μήπως δίνετε περισσότερα από αυτά που παίρνετε. Όλο αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστείτε ή μπορεί να οδηγήσει και σε αναθεωρήσεις. Και συνεχίζουμε με τους διδύμους. Διδυμάκια μου, κάνετε έτσι λίγο πιο εσωτερικές σκέψεις. Μπορεί να σκέφτεστε λίγο το κατά πόσο αυτή η ρουτίνα, αν είσαστε σε μια σχέση, αυτή η ρουτίνα που έχει δημιουργηθεί σας καλύπτει. Ότι ίσως να θέλετε έτσι ένα ενδιαφέρον και να μην το βρίσκετε. Μπορεί να μπαίνετε και στη διαδικασία να κάνετε συζητήσεις με το τέρι σας για αυτό και να μην παίρνετε και τις απαντήσεις που θέλετε. Δώστε λίγο χρόνο στις καταστάσεις να εξελιχθούν και μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις. Πάμε στους καρκίνους. Καρκινάκια μου, υπάρχει ένταση, υπάρχει πάθος αυτή την εβδομάδα, σαν να αναζωπυρώνονται λίγο έτσι, τα γεγονότα και τα δεδομένα. Προσοχή μόνο, μην σας βγει έτσι μια ζήλια ή κάποιος ανταγωνισμός ακόμα και με το τέρι σας. Δεν θα ήταν καλό και θα δημιουργήσει συγκρούσεις που δεν χρειάζονται. Πάμε στα λιονταράκια. Λιονταράκια μου, υπάρχουν έτσι κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις που ίσως να σας πιέζουν λίγο περισσότερο για να προλάβετε κάποιους χρονικούς περιορισμούς. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει έτσι λίγο να διαχειριστείτε αυτή την εβδομάδα κάποια ζητήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με το τέρι σας, με κάποιο συγκάτοικο, με κάποιον άνθρωπο που μοιράζεστε το χώρο σας και ίσως πρέπει να τα ρυθμίσετε. Παρθενάκια, είναι αρκετά πιεστικές ημέρες, πολλές οι συζητήσεις που γίνονται, ακόμα και οι αντιπαραθέσεις τις οποίες θα πρέπει να βρείτε λύση στα επαγγελματικά σας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δείξετε λίγο λιγότερη ευαισθησία, ευθυξία μάλλον να πούμε, σε λόγια που μπορεί να ακούσετε από το τέρι σας. Μην τα παρεξηγείτε όλα, γιατί μπορεί να λέγονται και για καλό. Ζυγή μου, ζητήματα εμπιστοσύνης μπαίνουν και σε εσάς και εσείς θέλετε να ζυγίσετε τι είναι αυτό που παίρνετε, τι είναι αυτό που δίνετε και κατά πόσο υπάρχει ισορροπία σε αυτά τα ζητήματα. Μπορεί μια καλή συζήτηση ουσιαστική χωρίς νεύρα και εντάσεις να σας δείξει την αλήθεια. Πάμε τώρα στους Σκορπιούς. Σκορπιοί μου, νιώθετε λίγο να πνίγεστε από καταστάσεις που δεν σας καλύπτουν στο 100%. Μπορεί κάτι να σας έχει χαλάσει στη σχέση σας, να μην το έχετε συζητήσει και τώρα αποφασίζετε να το πείτε. Προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα το κάνετε. Τοξότες, ίσως είναι λίγο εκρηκτική η εβδομάδα. Μπορεί κάπου να θέλετε να πάρετε το χρόνο και το χώρο σας από καταστάσεις, είτε στα επαγγελματικά είτε στα προσωπικά, και να φύγετε λίγο από το προσκήνιο για να μπορέσετε να δείτε τι πραγματικά θέλετε και τι σας συμβαίνει. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια μου. Υπάρχουν κάποιες συνεργασίες που οδηγούνται σε κρίσιμες καταστάσεις που θα πρέπει εσείς να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Φροντίστε να έχετε όλα τα δεδομένα μπροστά σας. Υδροχάκια, συναισθηματική πίεση υπάρχει αυτή την εβδομάδα, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πίεση και των επαγγελματικών που ίσως περιορίζει το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας και δεν ξέρετε πώς να ισορροπήσετε όλους τους τομείς της ζωής σας. Φροντίστε να τα βάλετε όλα κάτω με καθαρό μυαλό. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Είναι έτσι μια εβδομάδα που φέρνει έτσι εξελίξεις που έχουν να κάνουν είτε με κάποια καινούργια δουλειά, είτε με κάποιο καινούργιο γνωστικό πεδίο. Μπορεί να είχατε δώσει, να είχατε κάνει μια αίτηση για ένα μεταπτυχιακό και να παίρνετε τα αποτελέσματα. Μπορεί να σχεδιάζετε να κάνετε κάποια σεμινάρια. Και όλα αυτά έχουν εξελίξεις, παίρνετε απαντήσεις και προχωράνε κάποια γεγονότα.

Έρχεται η ώρα να πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα και έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις.

0: Έρχεται η ώρα να πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα και έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί θα ανοίξουν οι θερινοί κινηματογράφοι και υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που θα δούμε, έτσι. Από εδώ και πέρα ήδη ο Μάικλ Τζάκσον πηγαίνει καλά σε εισιτήρια.
1: Θέλω πολύ να το δω.
0: Δεν είναι. Θα σου κόψω τα φτερά.
1: Ναι,
0: είναι αγιοποίηση πρώτον και δεύτερον μέχρι το 88. Δηλαδή εκ του ασφαλούς. Εντάξει, άμα θες να πας για τη μουσική και για όλο αυτό το ευχάριστο κλίμα, ναι.
1: Να σου πω κάτι που έχω παρατηρήσει και το φοβάμαι ότι μπορεί να με χαλάσει την ταινία. Εσύ την είδες την ταινία?
0: Όχι, όχι.
1: Βλέπω τον ανιψιό του που έχει κάνει απίστευτη προσπάθεια και όντως φαίνεται ότι τον εσαρκώνει πολύ καλά. Και βλέπω και τα βίντεο τα αντίστοιχα του Μάικλ Τζάκσον και δεν υπάρχει στα μάτια ψυχή, πώς να σου το πω. Ο Μάικλ Τζάκσον σου πέρναγε, ρε παιδί μου, μια
0: ενώ
1: ενέργεια.
0: Ναι, είναι άλλο πράγμα τελείως.
1: Ενώ εδώ είναι απλή μίμηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν σου βγάζει ψυχή.
0: Δεν είναι ο εαυτός του.
1: Ναι, στην αντίστοιχη βιογραφική ταινία των Queen για το Freddie Mercury, στο βγάζε.
0: Δεν ξέρω. Απόψεις είναι αυτές.
1: Για μένα, ναι, από άποψή μου.
0: Πάντως ο Μάικλ Τζάκσον έχει κόψει πάρα πολλά εισιτήρια την πρώτη εβδομάδα. Έτσι, έχει βγάλει δηλαδή τα έξοδα της ταινίας και κάτι παραπάνω. Και έχει ξεπεράσει και το Bohemian Rhapsody και άλλες ταινίες βιογραφικές την πρώτη εβδομάδα προβολής. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγο.

ένα κομμάτι γης μικρό, με ένα κινητό χορό, φωτιές θερίζω.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 4 Μαΐου σήμερα, Επιβαλή, Κοσμάς και Τρομάδος εδώ. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Εδώ επιστροφή στη μουσική. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα πριν πολλά πολλά χρόνια.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 4 Μαΐου. Καλέ, είναι η μέρα του πολέμου των άστρων σήμερα. Δεν το ξέρω ότι σήμερα τη γιορτάζουμε. Σαν σήμερα λοιπόν το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό αλλά εισαγάγει στο σύμβολο της πίστεως το φιλιόκε που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό. 1886 οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του 8ωρου στην πλατεία Hay Market του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Από ρήψη χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών είχαν σκοτωθεί 8 αστυνομικοί και 60 είχαν τραυματιστεί. Η αστυνομία άνοιξε πυρ σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούσαν την αποστολή της μεγάλης Γκρανάτα με 10 διεθνείς. 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με τη σύνθεση «Αποκλεισμένη από μια θύελλα», δεν το λέω παιδιά στα σουηδικά, είπαμε. Ενώ η χώρα μας είχε συμμετάσχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη» και τη Σοφία Βόσου να καταλαμβάνει τη 13η θέση. Αυτά λοιπόν από το «Σαν σήμερα» για σήμερα 4 Μαΐου.

0: Αχ, μερικές φορές τι θυμάμαι. Λοιπόν, αυτό με τις αποσκευές που χάνονται στα αεροδρόμια,
1: ναι.
0: Λέει σιγά σιγά έχει εξαλειφθεί με μια νέα έξυπνη ετικέτα η οποία ακολουθεί τα μπαγάζια σου, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να σου παραδοθούν, ναι. Και αν χαθούν ξέρουνε που είναι και σε ποιον ανήκουνε. Έτσι, και το 99% πλέον λέει δεν χάνεται.
1: Okay. Έτσι,
0: τώρα δεν ξέρω, εδώ πέρα σε εμάς
1: χάνονται, ξέρω, εγώ... χάνονται.
0: Ναι, δεν ξέρω. Έχω ταξιδέψει με ένα αεροπλάνο πριν από 3 μήνες, δεν είδα κάτι τέτοιο. Το συνηθισμένο χαρτάκι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα λοιπόν μικρό ποσοστό είναι αυτό που χάνεται πλέον, από ό,τι λέει εδώ πέρα το δημοσίευμα. Πράγματα τα οποία είναι πολύ περίεργα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, δεν τα αναζητεί κανείς μετά από 3 μήνες, επίσης. Mm-hmm. Αυτά που θα αναφέρουμε. Λοιπόν, χρυσά δόντια. Έτσι, ένα σπαθί σαμουράι.
1: Έλα, χάνεις σπαθί σαμουράι και δεν το αναζητάς. Καλώς και το έχεις παράδειγμα.
0: Υπάρχουν και χειρότερα. Ένα ρομπότ. Τώρα έχουμε και τα ρομπότ.
1: Πόσο ρομπότ?
0: Έχασα το ρομπότ μου.
1: Μεγάλο ή μικρό?
0: Ένα κανονικό ρομπότ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ένα πόδι μηχανικό. Ένας άνθρωπος έχει χάσει το πόδι του και βάζει ένα πόδι ψεύτικο. Το χάσε.
1: Ναι.
0: Το χάσε. Δεν το αναζήτησε 3 μήνες. Άντε, γεια. Και τώρα αυτό που θα σε χτυπήσει. Στη λογική, δηλαδή, θα πεις τώρα πώς χάνεται αυτό. Είναι ένα γιγαντιαία λούτρινη χήνα. Πώς χάνεται μια γιγαντιαία λούτρινη χήνα? Από μακριά φωτίζει. Κίτρινη, ροζ, δεν ξέρω και εγώ τι. Άσπρη, φωτίζει. Είναι γιγαντιές, σου λέει. Πώς χάνεται?
1: Έχασα τη χήνα μου.
0: Έτσι. Δεν το έχουν αναζητήσει 3 μήνες.
1: Το πήραν άλλοι.
0: Καλά μετά, ναι.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Προηγουμένως που λέγαμε για χαμένα πράγματα, έτσι στα αεροδρόμια, να πούμε ότι υπάρχει κάτι στο εξωτερικό που έρχεται και στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό. Είναι αυτό που είναι χαμένα διάφορα πακέτα, έτσι, από courier, από τέτοια πράγματα. Πήγε ο άλλος, το έχει πληρωμένο, χτύπησε την πόρτα, δεν του άνοιξε κανείς, ξέρω κι εγώ, το έχει εκεί, περιμένει. Τέλος πάντων, κάθε τόσο λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά και στη χώρα μας πλέον, αυτό στο εξωτερικό είναι πολύ καιρό που συμβαίνει, τα οποία ανάλογα με, με τον όγκο και τα κιλά του δέματος πληρώνεις κάτι, αλλά δεν ξέρεις τι είναι μέσα. Δηλαδή υπάρχουν τα μικρά πακέτα που κάνουν 5 ευρώ, τα πιο μεγάλα 10, μετά 20, ξέρω κι εγώ. Το παίρνεις στα τυφλά, πληρώνεις 5 ευρώ, 10 ευρώ, δεν ξέρεις τι αγοράζεις, μα μέσα μπορεί να σου τύχει κινητό, ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις. Και γίνεται ανακοίνωση. Παιδιά, ξέρω κι εγώ, την τάδε του μήνα, Σάββατο 2, ξέρω κι εγώ, του μήνα, εκεί θα έχουμε πακέτα. Δώσε μου 1 κιλό πακέτα. Ξέρω. Ναι, τα έχουν οι εταιρείες γενικότερα. Έτσι, και αντί για να τα πετάνε, τα πουλάνε για να βγάλουν ένα κέρδος, να βγάλουν τα χαμένα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν το ξέρεις, δεν το έχεις ακούσει αυτό. Okay. Είναι πολύ διαδεδομένο τον τελευταίο καιρό. Κάποια μέρα σκέφτομαι να το κάνω κι εγώ, άμα βρεθώ σε ένα τέτοιο. Πάω να δώσεις 10 ευρώ να δεις τι θα γίνει. Λοιπόν, διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε εδώ. Μια ζωή.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Υδρόγειος 106,9. Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: σε αυτή την εκπομπή μαθαίνετε. Όλο και κάτι μαθαίνετε. Πάντα. Το φροντίζουμε αυτό.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε γενικότερα.
0: Mm-hmm. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδους εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και έρχομαι να πω ότι έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Τώρα ακριβώς δεν
0: από
1: το λες.
0: Από το διάστημα μπορεί να είναι από το νοσοκομείο, από το νεκροτομείο.
1: Δεν ξέρω το λες ακριβώς από το διάστημα.
0: Έτσι, από το χαμόγελο του παιδιού που ψάχνει...
1: Το χαμόγελο
0: ενήλικους.
1: Του παιδιού. Α, το Silver Alert.
0: Ναι. Εξαφανίστηκε επιστήμονας, ξέρω κι εγώ.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε νέα από το διάστημα τώρα.
1: Βεβαίως ή... και είχαμε.
0: Για να δούμε.
1: Και τώρα θέλω να μου πεις αυτό που θα σου πω, εάν συνδέεται με κάποιο τρόπο. Έχουμε πει τα όλα αυτά τα γεγονότα που έχουμε το ένα μετά το άλλο που συμβαίνουν και αφορούν σε διάφορους επιστήμονες. Προσφάτως εξαφανίστηκε και κάποιος ο οποίος επρόκειτο να καταθέσει για εξωγήινα ζητήματα στο Κογκρέσο. Και διαβάζω τώρα μία είδηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε λουκέτο στο Εθνικό Συμβούλιο Επιστήμης των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέλησε όλα τα μέλη του Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης, που είναι το όργανο που επιβλέπει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των ΗΠΑ.
0: Τι σε προβληματίζει?
1: Η χρονική στιγμή που γίνεται.
0: Εντάξει, τώρα πρέπει να κάνουμε περικοπές.
1: Δεν γίνεται από τη μία να προχωράς στα διαστημικά προγράμματα. Από την άλλη όμως να παίρνεις την απόφαση για περικοπές στα διαστημικά προγράμματα. Μόλις έχεις την πρώτη επιτυχημένη κίνηση.
0: Να που γίνεται, δεν το βλέπεις ότι γίνεται.
1: Ζητάς περικοπές. Και τώρα ξαφνικά απολύεις όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης. Για ποιο λόγο? Και πόσο επεμβατικός μπορείς να είσαι στα ζητήματα της επιστήμης?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ σκέφτομαι τον Elon Musk. Μπας και ξέρει κι αυτός τίποτα και βρεθεί. Και αυτός.
1: Και το ψάχνουμε μετά.
0: Και το ψάχνουμε.
1: Τι να σου πω.

0: Λοιπόν, ποιο είναι το σωστό, να παίξουμε η Multiple Choice. Στην Αλαμπάμα σκύλος αστυνομίας K9 δάγκωσε άντρα ή άντρας στην Αλαμπάνα την ώρα της σύλληψής του δάγκωσε σκύλο αστυνομίας K9.
1: Κοίτα,
0: ο χρόνος μετράει από τώρα.
1: Επειδή μιλάμε για κουλές ειδήσεις, υποθέτω και φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος δάγκωσε το σκύλο.
0: Παιδιά, ο άντρας δάγκωσε το σκύλο της αστυνομίας.
1: Είναι το καημένο, το σκυλάκι.
0: Τώρα αυτό κοιτάς ή για σκέψου λιγάκι να δεις το σκυλί της αστυνομίας που άλλος το κρατάει με χοντρό λουρί και είναι έτσι εκπαιδευμένο και είναι άγριο, ξέρω κι εγώ, και το έχουν για να σε φοβήσουν και όλος πάει και το δαγκώνει, ας πούμε. Εγώ φαντάζομαι και το επόμενο, έτσι. Αϊ, το K9 θα φύγει. Εγώ τον άντρα. Παιδιά, κι όμως. 46 ετών αυτός που δάγκωσε το σκυλί. Να σου πω, σε δώρο στη μέση του, δηλαδή, εγώ του βάζω το καπέλο. Δηλαδή, άμα μπόρεσες να ξεπεράσεις όλους αυτούς τους φόβους που βλέπεις ένα σκυλί της αστυνομίας λυσσασμένο
1: και K9. Δηλαδή, λυσσασμένο, απλά είναι εκπαιδευμένο.
0: Ναι, αυτό λέμε, ρε παιδί μου, αλλά είναι έτοιμο για όλα. Πώς να σου το πω, είναι εκπαιδευμένο. Και πάει ο άλλος το δαγκώνει, του βγάζει το καπέλο. Τέλος. Εντάξει, δεν ξέρω τι έκανε, λέει, φώναζε, λέει, στη γειτονιά, είχε δημιουργήσει πρόβλημα και είχε η αστυνομία εξαπολύσει κυνηγητό για να τον βρει εκεί στη γειτονιά. Να δει τι είναι αυτός που φωνάζει συνέχεια και αναστατώνει τη γειτονιά. Καταλαβαίνεις. Προσέχατε.

0: Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Δεν τη συμπαθώ καθόλου τις Δευτέρες. Δεν ξέρω. Εκτός και αν κερδίσω 2 εκατομμύρια, τότε ναι. Άντε ένα. Τότε μπορεί κάτι να γίνει. Καθόλου όμως. Καθόλου. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας μέχρι στο Facebook, TikTok, Instagram. Εκεί μας βρίσκεται. Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με νέα από το διάστημα συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανέωσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
8: Μα το λες τόσο διεκτά.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ο ρός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή εδώ, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι, με επιβαλή στο στούντιο Κοσμά Καδραμάδο, όπως κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, διαβάζω ότι οι αστρονόμοι με αυτό το μαγικό διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb κατάφεραν και εντόπισαν σύννεφα πάγου νερού στην ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη, του Epsilon Indi Ab. Τώρα, αυτή η ανακάλυψη, όπως φαίνεται, αμφισβητεί όλα τα μοντέλα που είχαμε μέχρι στιγμής για τις ατμόσφαιρες στους γιγάντιους πλανήτες. Ο συγκεκριμένος πλανήτης βρίσκεται περίπου 12 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Το άστρο του είναι ελαφρώς μικρότερο και ψυχρότερο από τον Ήλιο και θεωρείται ότι η ηλικία του είναι ανάμεσα 3,5 και 5,7 δισεκατομμύρια έτη. Στην επιφάνειά του η θερμοκρασία υπολογίζεται από μείον 70 έως συν 20 βαθμούς Κελσίου και θεωρείται ότι όσο προχωράνε τα έτη, τα δισεκατομμύρια έτη, θα ψυχρανθεί κι άλλο. Περίμεναν λοιπόν οι επιστήμονες ότι η ατμόσφαιρα του πλανήτη θα ήταν γεμάτη από αμμονία σε αέρια μορφή και κάποια σύννεφα όπως το Δία. Τα δεδομένα ωστόσο έδειξαν λιγότερη αμμονία από την αναμενόμενη και υπάρχουν παχιά αλλά ανομοιόμορφα νέφη πάγων νερού που μοιάζουν αρκετά με αυτά που συναντάμε στη Γη. Παιδιά, είναι αυτό. Κάθε φορά που κάτι ανακαλύπτεται, συνειδητοποιούμε ότι ίσως τελικά δεν είναι όπως τα υπολογίζαμε. Να δούμε πότε θα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερες διαπιστώσεις.
2: Πήγε να με πάρει αγκαλιά και του είπα να φύγει. Άλλη μια σχέση έτσι απλά, στο μηδέν καταλήγει. Ρώτησε αν φταίει αυτός ή αν υπάρχει κάτι άλλο. Άνοιξα την πόρτα να βγει, ήταν λάθος μεγάλο.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι που ξεκίνησε να πάει διακοπές με αεροπλάνο.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια, πάντα τέτοια. Δεν ξέρω πάντα τέτοια ακριβώς. Έτσι, γύρω στην ηλικία των 50 ετών ήταν και οι δύο.
1: Όταν ξεκίνησε το ταξίδι.
0: Ναι, αυτό
1: και
0: ακριβώς.
1: Και τώρα ο ένας είναι πιο νέος.
0: Δεν ξεκίνησε γιατί είχαν ένα θυμωτάκι. Σου λέει, με το που μπήκαν στο αεροπλάνο, πριν απογειωθεί το αεροπλάνο, κλείστηκαν στο μπάνιο, κάναν σεξ και τους άκουγε όλος ο κόσμος.
1: Βρε τους αχόρταγους.
0: Έτσι, έτσι, μ' αρέσει αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι την πατήσανε. Καταρχήν τους απέκλεισε η εταιρεία. Ναι, μεν πετάξαν στον προορισμό τους, αλλά η εταιρεία τους απέκλεισε για την επιστροφή, δεν τους δεχότανε για επιστροφή. Όπως επίσης είχαν κλείσει την ίδια λυσίδα ξενοδοχείου εκεί πέρα που πήγαν και τους πέταξαν έξω. Παιδιά, από ένα σεξ όλα αυτά. Είναι λίγο κρίμα. Είναι υπερβολή αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: βαρύ.
0: Πού βαδίζουμε. Ένα σεξ κάναν οι άνθρωποι. Και μάλιστα όταν τους ανακρίνανε, γιατί τους ανακρίνανε, γιατί κάνατε σεξ, είπαν, εμείς δεν κάναμε σεξ. Προσευχόμασταν μέσα στο μπάνιο, ήταν το πρώτο μας ταξίδι με αεροπλάνο.
1: Μπορεί να ήταν μια μέθοδος διαλογισμού.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Εντάξει, λέει όμως
1: αυτοί
0: ότι
1: κλείστηκαν και σε μια τουαλέτα.
0: Έλα,
1: οι άλλοι που πάνε σε δημόσια θέα.
0: Δημόσια θέα το έχουν κάνει όλοι, αλλά πιστεύουν ότι δεν τους βλέπει κανείς εκείνη την ώρα. Εγώ φταίω που βρέθηκε ο άλλος στον δρόμο μου. Τι έρχεσαι από εδώ. Καθυστέρησε λίγο, καμιά ωρίτσα, τίποτα.
1: Τώρα σε έπιασε και σε ένα κατούριμα.
0: Τέλος πάντων, τώρα είναι υπερβολικό όλο αυτό. Να τους διώξεις από την εταιρεία, να τους πεις ότι αποκλείεται να ταξιδέψετε μαζί μας ξανά και να μην τους δέχεσαι στο ξενοδοχείο σου. Είναι υπερβολικό για ένα σεξ, φίλε. Εντάξει. Και εντωμεταξύ, είναι και αυτό ότι μερικοί πενιντάριδες είναι και λίγο δύσκολο να βρεθούν σε αυτή τη φάση. Ξέρεις, περιμένουν την ώρα, τη στιγμή. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Οπότε ένας λόγος παραπάνω.

0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε, τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε. Έτσι τελείωσε η Δευτέρα μας. Ωραία και όμορφα.
1: Πανέμορφα.
0: Μοναδικά. Καταπληκτικά υπέροχα. Πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα τις επόμενες μέρες.
1: Ελπίζουμε.
0: Έτσι.
1: Θα είμαστε κοντά σας αύριο. Ίδια ώρα, ίδιο μέρος, εδώ για να τα πούμε για δύο ωρίτσες.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά, να έχουμε ένα υπέροχο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Γεια χαρά.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5,19.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είδαμε και χιόνια και κρύο, κάτι θα αλλάξει μέσα στη εβδομάδα, λένε οι μετεωρολόγοι. Ένας μήνας Μάιος, καλό μήνα επίσης, που θα έχουμε σίγουρα να θυμόμαστε. Υδρόγειος 106,9 στα ραδιοφωνά σας, η Ελένη Παπακάκη στο μικρόφωνο, εδώ στο πρωινό μας μαγκαζίνο, μέχρι και τις 11 θα είμαστε παρέα.

Σήμερα λοιπόν είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026 και ναι, να σας έχουμε μία ομπρέλα μαζί μας μέχρι και το απόγευμα. Οπότε και αναμένεται έτσι πιο αργά να υποχωρήσουν αυτά τα φαινόμενα με τις τοπικές βροχές που ζούμε τα τελευταία 24 ώρα. Νεφώς παροδικά αυξημένες, θα έχουμε και τις τοπικές βροχές, είπαμε, μέχρι το απόγευμα. Μετά αναμένεται να βελτιωθεί ο καιρός στην Κρήτη μας. Η άνεμη βόρειο, η βορειοδυτική 7 με 8 μποφόρ με βαθμία 6. Ασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 βαθμούς στα νότια τμήματα του νησιού μας μέχρι και τους 20 και αυτήν την ώρα 13 βαθμοί Κελσίου στην πόλη του Ηρακλείου.

Και εδώ στην Κρήτη μας η ψυχρή εισβολή έφερε χιόνια στην καρδιά της άνοιξης, τα ορεινά λοιπόν του νησιού μας. Είναι κάτι το οποίο σπανίζει, η αλήθεια να λέγεται. Περισσότερο χειμώνα ζήσαμε αυτές τις μέρες παρά άνοιξη, όμως είπαμε το σκηνικό θα αλλάξει. Τώρα, σήμερα βλέποντας το ημερολόγιο γιορτάζουν Μόνικα και Πελαγία χρόνια πολλά και είναι Διεθνής ημέρα των πυροσβεστών.

Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι σε τίτλους σημαντικότερες ειδήσεις για αυτήν την ώρα. Με τη χώρα μας θα ξεκινήσουμε. Έρχεται νέο καθεστώς στις εξώσεις. Θα δούμε πότε φεύγει ο ενοικιαστής και πότε παίρνει πίσω το σπίτι ο ιδιοκτήτης. Υπάρχει ένας πλήρες οδηγός για τη νέα αυτή διαδικασία απόδοσης του μισθού, χρόνη, κόστος και τα δικαιώματα. Μπορείτε να διαβάσετε και στο www.1069.gr ακριβώς τι προβλέπετε. Λοιπόν, στη Μέση Ανατολή, αντιορπηλικά, 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες. Με αυτή τη δύναμη αναμένεται να εφαρμοστεί η επιχείρηση Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούς. Στη Ρωσία, συναγερμός εκεί σήμανε στο Κρεμλίνο για ενδεχόμενη δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν.

Μέχρι τη Ρωσία θα πάμε τώρα, εκεί σε κατάσταση συναγερμού για την ασφάλεια του Βλαντιμίρ Πούτιν έχει τεθεί το Κρεμλίνο μετά τις δολοφονίες υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων και στους φόβους που υπάρχουν για πραξικόπημα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που περιήλθε στην κατοχή του CNN. Αναφέρει ότι έχει αυξηθεί δραματικά η προσωπική ασφάλεια γύρω από τον πρόεδρο της Ρωσίας, εγκαθιστώντας συστήματα επιτήρησης στα σπίτια στενών συνεργατών του.

Με τη Ρωσία συνεχίζουμε και την ασφάλεια του Πούτιν. Σύμφωνα τώρα με το δημοσίευμα, μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι που εργάζονται με τον Ρώσο Πρόεδρο απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενώ οι επισκέπτες στο Κρεμλίνο πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον 2 φορές και όσοι εργάζονται κοντά στο Ρώσο Πρόεδρο μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Λοιπόν, λίγο πριν το πρώτο μας διάλειμμα, διαφημίσεις ακολουθούν σιγά σιγά. Εμείς επιστρέφουμε με κοινωνικό τουρισμό, γιατί άνοιξε η πλατφόρμα αυτή τη φορά για 25.000 δικαιούχους. Ναι, για τους συνταξιούχους επιστρέφουμε, όμως και με το επίδομα παιδιών, το Α21, γιατί υπάρχει προθεσμία εδώ.

0: Είναι 9:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 9.30 και συνεχίζουμε. Έβρεξε αρκετά αυτές τις μέρες. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι το δόστρωμα στο Ηράκλειο, στην πόλη και περιφερειακά, δεν είναι καθόλου σε καλή κατάσταση. Εμφανίστηκαν καινούριες λακκούβες, είναι και καλυμμένες από νερό. Προσοχή απαιτείται και από τους οδηγούς των μηχανών, αλλά και από τους οδηγούς των αυτοκινήτων.

Λοιπόν, πάμε και στο νέο πρόγραμμα που ξεκινά σήμερα. Έχει να κάνει λοιπόν με υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων. Μιλάμε για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, της ΔΥΠΑ. Απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Να σας πω ότι για 9 ημέρες θα μπορείτε να κάνετε την αίτηση. Η προθεσμία αυτή λήγει στις 13 του Μάη, σε λίγες μέρες. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο www.1069.gr.

εαυτός μου. Πάμε και στο επίδομα παιδιού Α21. Να σας πω ότι μπαίνει σε τελική φάση, καθώς η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για λίγες μέρες ακόμα, μέχρι τις 8 του Μάη, 6 το απόγευμα, για να γίνουν νέες αιτήσεις ή ακόμα και τροποποιήσεις όπου χρειάζεται. Η αίτηση εδώ υποβάλλεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και συνδέεται με τα στοιχεία της οικογένειας, τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών, αλλά και το οικογενειακό εισόδημα.

το Α21, το επίδομα των παιδιών συνεχίζουμε. Εδώ θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί... Με το Α21, το επίδομα των παιδιών συνεχίζουμε. Εδώ θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί...

τον αριθμό. Θα πρέπει να είναι σωστό και το σχολείο που ζητείτε από την αίτηση να προστεθεί. Διαφορετικά δεν γίνεται, δεν γίνεται σωστά η αίτηση. Και ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με την αποθήκευση είναι αλλιώς να είναι προσωρινά αποθηκευμένη και είναι αλλιώς να έχει γίνει η υποβολή, να είναι ολοκληρωμένη δηλαδή η αίτηση. Έτσι, μερικά σημεία που θα πρέπει να προσέξετε.

Πολιτική στη συνέχεια και στην αλλαγή στάση προσανατολίζεται η Νέα Δημοκρατία σχετικά με το αίτημα που κατέθεσε την Παρασκευή που μας πέρασε το ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής με στόχο εδώ τη διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών στο σκάνδαλο ΠΚΠ των πρώην υπουργών. Μιλάμε για τον Σπίλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή. Εδώ οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται να απορρίψει αυτή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα δύο αυτά άτομα χωρίς να προχωρήσει σε κατάσταση δική της πρότασης είτε για προανακριτική είτε για εξεταστική επιτροπή.

Πάμε τώρα μέχρι τον Σκηνιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Χθες το απόγευμα εκεί σημειώθηκε ένα αιματηρό περιστατικό. Εδώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενεπλάκησαν δύο νεαροί άνδρες 24 και 21 ετών. Είχαν προσωπικές διαφορές, λένε οι πληροφορίες. Συναντήθηκαν και αυτή η συνάντηση εξελίχθηκε σε μια έτσι έντονη αντιπαράθεση που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Κατά την κατάθεση του 24χρονου, ο 21χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε στα πόδια. Μία από τις σφαίρες τον τραυμάτισε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο, εκεί όπου και νοσηλεύεται. Ο 21χρονος μετά το περιστατικό διέφυγε από το σημείο, αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές που ψάχνουν για να τον βρουν.

Λοιπόν, λίγο πριν τις 10, σε διακοπή για διαφημίσεις, θα πάμε σε λίγο στο μεταξύ www.1069.gr. Εδώ στο site του σταθμού μας ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Μήνυματα όπως πάντα περιμένουμε στο info@1069.gr.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, εδώ με Ηράκλειο συνεχίζουμε. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται και ο ανήλικος που παραδόθηκε εδώ στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου χθες. Είναι και αυτός κατηγορούμενος με ακόμα δύο άτομα για συμμετοχή στη συμπλοκή που έγινε την Πρωτομαγιά έξω από μπαρ του Ηρακλείου. Ενώ φέρεται να επιχείρησε να παρασύρει με το αυτοκίνητο τον 56χρονο πορτιέρι, ο οποίος γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Οι τρεις δεν μπήκαν στο μπαρ γιατί ο 56χρονος πορτιέρης έκρινε ότι δεν θα έπρεπε να μπουν. Εκεί όμως επέστρεψαν και τον χτύπησαν. Μάλιστα έχει και τραύμα στον μυρό του. Είχε αιμορραγία άνθρωπος.

δικαστικά φαίνεται ότι θα κινηθούν, θα προχωρήσουν οι δημοσιογράφοι που τραυματίστηκαν μετά την πτώση της Κάλλας στον Άραξο κατά τη διάρκεια τελετής ονοματοδοσίας του αεροσκάφους Πάτρα της αεροπορικής εταιρείας του ΙΤ την περασμένη Παρασκευή, την Πρωτομαγιά. Από το ατύχημα με την σκάλα τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, μία δημοσιογράφος, ένας εικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ.

Δημοσιογράφοι λοιπόν και φωτορεπόρτερ, 8 στον αριθμό, ήταν ανεβασμένοι στην σκάλα του αεροσκάφους για να καλύψουν το ρεπορτάζ. Γκρεμίστηκαν αφού η σκάλα κατέρευσε. Απίστευτο, αλλά αληθινό. Από τους 8, οι 3 τραυματίστηκαν σοβαρά, αφού η μία δημοσιογράφος από την Αθήνα έσπασε το πόδι της με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο χειρουργείο.

μου το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα

Πάμε και στη νέα διοίκηση που απέκτησε μετά από 18 μήνες ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος του Νομού Ηρακλείου στο πλαίσιο της προγραμματισμένης αλλαγής που είχε αποφασιστεί από τις προηγούμενες εκλογές. Στη θέση του Προέδρου τώρα αναλαμβάνει ο Κώστας Φρογκάκης, ενώ Αντιπρόεδρος εκλέθηκε ο Γιώργος Ξυλούρης. Χρέη Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Νίκος Λιδάκης και ταμείας ο Γιώργος Σιπάκης. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μέλη συμμετέχουν επίσης ο Λευτέρης Τριανταφυλάκης και Αναστάσης Παρασύρης, ενώ καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Γιάννης Καργάκης. Στον

Λοιπόν, διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθού τέθηκε σε ισχύ από την Πρωτομαγιά, επιταχύνοντας έτσι την ανάκτηση οφειλόμενων ενοικίων και ακινήτων. Μιλάμε τώρα για τις εξώσεις express, όπως ονομάζονται. Εδώ πιστοποιημένοι δικηγόροι, επιλεγμένοι από ειδικούς καταλόγους, εκδίδουν πλέον τις σχετικές διαταγές εντός 20 ημερών από την ανάθεση. Η διαδικασία περιλαμβάνει εξάμηνη, αυτόματη και αδάπανη προθεσμία μεταστέγασης για τους ενοικιαστές με δυνατότητα δικαστικής παράτασης. Η αποζημίωση τώρα του δικηγόρου ενέρχεται σε 400 ευρώ για διαταγή πληρωμής και 300 ευρώ για διαταγή απόδοσης μισθού.

Με τις εξώσεις συνεχίζουμε και το τι προβλέπεται το καινούριο νόμο. Μέχρι σήμερα η όλη αυτή η διαδικασία μπορούσε να εξελιχθεί έτσι σε πραγματικό μαραθώνιο, όπως γίνεται στις περισσότερες υποθέσεις. Η αλήθεια είναι στην Ελλάδα με τα δικαστήρια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε τώρα για δικασίμους που ορίζονταν μετά από ολόκληρους μήνες και από πολλές αναβολές. Με το νέο τώρα αυτό σύστημα, η διαδικασία αποκτά έτσι πιο συγκεκριμένα χρονικά όρια. Σε κάθε πρωτοδικείο της χώρας καταρτίζονται ειδικοί κατάλογοι πιστοποιημένων δικηγόρων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την έκδοση των διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθείου και επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η εμπειρία και η αξιοπιστία τους.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, λίγο μετά τις 10:30 εδώ στον Υδρογείο 106,9 είμαστε και συνεχίζουμε και καλό μήνα είπαμε, διαφορετικός ο φετινός Μάιος. Πολλοί δεν έκαναν το μαγιάτικο στεφάνι, έκαναν χιονάνθρωπο γιατί είχαμε και τα χιόνια μας φυσικά. Ευλογημένο το νερό, το χρειαζόμαστε και τα χιόνια βέβαια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, επιστρέφουμε να δούμε μια κινηματογραφική επιχείρηση που έγινε στη Νότια Αφρική με έναν αστυνομικό που κατέβηκε με σκηνή από ελικόπτερο και άρπαξε έναν κροκόδιλο. Θα δούμε επίσης ένα αεροπλάνο που χτύπησε φορτηγό και κολόνα φωτισμού τη στιγμή που προσέγγιζε αεροδρόμιο στο New Jersey στην Αμερική, όλα αυτά. Και ένα πολύχρωμο σύννεφο που εμφανίστηκε στον ουρανό της Ινδονησίας, ένα φαινόμενο που έγινε viral, δούμε πώς το εξηγούν και οι ειδικοί.

Πάμε στο εντυπωσιακό φαινόμενο που μετεωρολογικά είναι γνωστό ως ηρειδισμός των νεφών. Κατέγραψαν χρήστες της πλατφόρμας X που στην Ινδονησία. Στα πλάνα μπορείτε να τα δείτε και στο www.1069.gr. Εκεί τα σύννεφα εμφανίζονται να αλλάζουν χρώμα με αποχρώσεις του ροζ, του πράσινου και του μπλε, δημιουργώντας πραγματικά ένα σκηνικό που θυμίζει ουράνιο τόξο.

Με το φαινόμενο αυτό που καταγράφηκε στην Ινδονησία και τα πολύχρωμα σύννεφα συνεχίζουμε. Ο ηρυδισμός λοιπόν των νεφών προκαλείται από το όταν το ηλιακό φως περιθλάται και παρεμβάλλεται καθώς περνά μέσα από πολύ μικρά σταγονίδια νερού ή παγκοκρυστάλλου στην ατμόσφαιρα. Η ομοιομορφία στο μέγεθος των σταγονιδίων και η κατάλληλη γωνία του φωτός οδηγούν στη δημιουργία αυτών των χαρακτηριστικών χρωμάτων. Αν και το φαινόμενο δεν είναι εξαιρετικά σπάνιο, απαιτεί συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες, γεγονός έτσι που το καθιστά ιδιαίτερα εντυπωσιακό όταν καταγράφεται, και η Ινδονησία λόγω του τροπικού της κλίματος αλλά και της υψηλής έτσι υγρασίας προσφέρει συχνά το κατάλληλο περιβάλλον για να εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο, πολύχρωμα σύννεφα. Στην αρχή να σας πω ότι υπήρξαν έτσι διάφορα σχόλια από χρήστες ότι πρόκειται για τεχνητή εικόνα από AI, ωστόσο οι ειδικοί είπαν ότι ήταν γνήσιο. Το βιντεάκι που είδαμε να κυκλοφορεί μπορείτε να το δείτε και εσείς στο www.1069.gr με τα υπέροχα χρώματα.

Και από την Ινδονησία πάμε στην Αμερική. Εκεί ένα διανόητο περιστατικό σημειώθηκε εχθές στον εναέριο χώρο του New Jersey των ΗΠΑ, όταν αεροπλάνο τύπου Boeing 767 της United Airlines χτύπησε φορτηγό και παρέσυρε στήλο φωτισμού τη στιγμή που περνούσε πάνω από τον αυτοκινητόδρομο και λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Newark κοντά στη Νέα Υόρκη. Κανένας δεν τραυματίστηκε. Το περιστατικό διερευνάται.

Σε μια έτσι ιδιαίτερα επικίνδυνη και απαιτητική αποστολή, αρχές της Νότιας Αφρικής κατάφεραν να ανακτήσουν ανθρώπινα λείψανα από κροκόδιλο που εντοπίστηκε σε ποταμό της επαρχίας Μπουμαλάγκα. Εκεί η υπόθεση συνδέεται με την εξαφάνιση ενός επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να παρασύρθηκε από ορμητικά νερά κατά τη διάρκεια έντονων πλημμυρών. Η επιχείρηση εκτυλίχθηκε στον ποταμό Κομάτι, σε μια γνωστή έτσι περιοχή για την παρουσία των ερπετών. Ένας ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός κατέβηκε με σκηνή από ελικόπτερο για να προσεγγίσει το σημείο σε συνθήκες έτσι υψηλής επικινδυνότητας. Παρότι ο συγκεκριμένος κροκόδιλος είχε ήδη θανατωθεί, το περιβάλλον εκεί παραμένει δύσβατο και απρόβλεπτο. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που έρχονται από εκεί, η μειωμένη κινητικότητα και η εμφανώς διογκωμένη κοιλιά του ερπετού ενίσχυσε τις υποψίες ότι είχε καταναλώσει πρόσφατα μεγάλο θύραμα. Μετά την ανάσυρσή του, ο κροκόδιλος μεταφέρθηκε στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, όπου εντοπίστηκαν ανθρώπινα υπολείμματα στο πεπτικό του σύστημα. Αναμένεται τώρα να γίνουν εξετάσεις μέσω DNA για να επιβεβαιωθεί αν όντως είχε φάει ή όχι τον επιχειρηματία που σας έλεγα νωρίτερα.

Την ίδια ώρα διαβάζω, συνεχίζεται και το θρίλερ με εκείνο το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από επιδημία του Χανταϊού. Το κρουαζιερόπλοιο ταξίδευε από την Αργεντινή στο Πράσινο Ακροτήριο. Το πλοίο φαίνεται να έχει μείνει ακινητοποιημένο στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου για τουλάχιστον 24 ώρες. Εκεί βρίσκονται τώρα εγκλωβισμένοι 170 επιβάτες μαζί με 57 μέλη του πληρώματος, 13 ξεναγούς και έναν γιατρό.

Λοιπόν, οι βροχές και τα χιόνια του Απρίλη, αλλά και αυτών των πρώτων ημερών του Μάη, εμπλούτησαν για τα καλά τα φράγματα στην Κρήτη μας. Το φράγμα από Σελέμη έχει ξεπεράσει τα 13 εκατομμύρια κυβικά νερό. Σε όλο τον νησί τώρα τα φράγματα έχουν 50 εκατομμύρια κυβικά νερό. Πραγματικά μας λυπήθηκε ο Θεός. Με τη σωστή διαχείριση θα βγάλουμε το καλοκαίρι. Κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: καρέκλα.
1: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα, εύκολα, ανθρώπινα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάτε σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρυσταλλά ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

0: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε και είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει τέσσερις. Γεια σου Μερούλα.
1: Γεια σου Θάνο μου, γεια
0: σας. Τι κάνεις ρε κορίτσι εσύ, μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε.
1: Είδες, άμα...
0: Ένα ολόκληρο 24ωρο μαζί σου δεν φτάνει.
1: Είδες που αρχίζεις και με εκτιμάς σιγά σιγά τώρα που
0: όχι,
1: φτάνουμε
0: δεν το κατάλαβες.
1: Στο τέλος.
0: Δεν φτάνει για να απομακρυνθώ. Χρειάζομαι κι άλλο, είναι λίγο 24 ώρες.
1: Είσαι χάρης.
0: Ντροπή σου.
1: Ντροπή σου, έσχος, ρούτε.

0: Χρόνια πολλά, Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγό, Πελαγής, Πελάγιος. Ο Ιλάριος, ο Μέλης, ο Μέλος, ο Μέλιος, ο Μέλας, Μέλια, Μελίτσα, Αγίας Πελαγίας, Μάρτυρος. Ιλάριος, Θαυματουργός, Μελίδα, ο Μάρτυρας. Σαν σήμερα, 4 Μαΐου του 1415, ο θρησκευτικός μεταρρυθμιστής Γιάν Χους καταδικάζεται ως αιρετικός από τη Σύνοδο της Κωνσταντίας. Το 1941 τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν Τυχείο. Το 1979 η Μάργαρετ Θάτσερ ορκίζεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου με το κόμμα των Συντηρητικών. Είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας. Και το 2014 ξεκίνησε τη λειτουργία του ο νέος ραδιοτηλεοπτικός φορέας στην Ελλάδα, η Νέπιτς. Σαν σήμερα.
1: Ο ποιος?
0: Νέπιτς. Νέριτς. Νέπιτς, ξέρω εγώ στα αγγλικά. 4 Μαΐου λοιπόν γεννήθηκε το 1825 Thomas Huxley, Άγγλος βιολόγος. 1977 Νέστορος Κομματάς, Έλληνας καλοθεσφαιριστής. Α, στα λόγια μου έρχεσαι. 1989 Άρης Τα, Ταταρούνης, Έλληνας καλοθεσφαιριστής.

0: Αξία από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: ήθελα.
1: Θάνο, πες μας σε παρακαλώ που θα μας βρουν οι φίλοι μας, γιατί συνέχεια προσπαθείς να το κρύψεις αυτό το πράγμα για να μην λένε τόσο ωραία πράγματα για μένα.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Και θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το χταράκι με την ουρίτσα. Θα μας στείλετε το πάρα πολύ ωραίο μήνυμα σας σε μένα. Στείλτε και ένα στη Μερουλάκη να μην κλαίει. Το κορίτσι.
1: Το κορίτσι.
2: Το οποίο βέβαια κορίτσι. Εγώ το πειράζω, το ενόχλω, αλλά έχει κάτι μάτια. Άμα τα δείτε, θα ζαλιστείτε.
1: Αεροπλάνα.
2: Θα ζαλιστείτε στην κυριολεξία.
1: Έχεις πυρετό.
2: Ναι, μπορεί να το κοιτάξω.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Φίνις ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη με τα πανέμορφα
1: αυτά
0: αμυγδαλωτά μάτια.
1: Τι θέλεις, τι συμβαίνει στη ζωή σου?
0: Ναι.
1: Δεν έπιασε. Εδώ και αύριο.
0: Εγώ σου κάνω κομπλιμέντα, βρε. Δεν σε αρέσω.
1: Δεν πατάω εγώ κάποιο λάκκο, έχει φάβα.
0: Άντε, φάει φάβα.

0: απόψε. Τα λόγια σου κρατά σφιχτά και χτυπά την πόρτα.
1: Χτυπάει την πόρτα να φύγει. Την πόρτα θέλει.
0: Κάνει του στίχου τώρα, τη μελωδία έπιασα. Λοιπόν, να σου πω κάτι πολύ σοβαρό τώρα. Έγινε ένα ντεπούτο για πρώτη φορά. Γι' αυτό είναι και ντεπούτο, βέβαια. Λοιπόν, με την πρώτη κούκλα με σύνδρομο Down.
1: Downtown.
0: Η Mattel παρουσίασε την πρώτη εκδοχή της κούκλας Barbie που αντιπροσωπεύει ένα άτομο με σύνδρομο Down.
1: Ναι.
0: Η νέα κούκλα είναι μέρος της σειράς Mattel Barbie Fashionistas, η οποία στοχεύει να προσφέρει στα παιδιά διαφορετικές αναπαραστάσεις ομορφιάς και να καταπολεμήσει τα ταμπού γύρω από τις σωματικές αναπηρίες. Τα προηγούμενα μοντέλα φασιονίστας της Barbie είχαν μια κούκλα με πρόσθετο πόδι, μια με ακουστικά βαρικοΐας, μια άλλη που συνοδεύεται από ανεπηρικό καροτσάκι και μια κούκλα με πάθηση του δέρματος λεύκη, η οποία κάνει τα μπαλώματα του δέρματος να χάσουν τη χρωστική ουσία τους. Για την νεότερη Barbie φασιονίστα, τα στελέχη της Mattel είπαν ότι συνεργάστηκαν στενά με την National Down Society για το σχήμα, τα χαρακτηριστικά, τα ρούχα, τα αξεσουάρ και τη συσκευασία της κούκλας, διασφαλίζοντας έτσι ότι αντιπροσωπεύει με ακρίβεια ένα άτομο με σύνδρομο Down. Mm. Κοίτα, ωραίες κινήσεις αυτές. Mm. Αλλά γιατί να μην ενταχθεί στα σχολεία να ενημερώνονται τα παιδιά και πρέπει τώρα να δώσουμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Τέτοια σχήματα. Δηλαδή, και άμα δεν την επιλέξουν την κούκλα.
1: Ναι. Έχεις δίκιο τώρα. Τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Ή πρέπει να υποχρεώσει το παιδί να παίξει με αυτή την κούκλα.
1: Όχι.
0: Ούτε με την άλλη, βέβαια.
1: Παιχνίδι δεν μπορεί να είναι.
0: Με καμία. Είναι θέμα επιλογής του παιδιού. Γιατί να μην το εντάξει μέσα στο σχολείο.
1: Σωστά.
0: Να τον ενημερώσει στο μαθητή και να μπορέσει μέσα από την ενημέρωση να του έρθει και το βίωμα και αργότερα να το απορροφήσει.
1: Μερούλα, πού έχεις μπλέξει?
0: Σε κάτι οργανώσεις.
1: Πού έχεις μπλέξει? Στα κομματικά ή είσαι έτοιμη να ανακοινώσεις?
0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας ανακοινώσω ότι κατεβαίνω βουλευτής.
1: Η βουλή του κατεβαίνεις, όταν λες κατεβαίνεις εννοείς.
0: Τη σκάλα.
1: Α, τη σκάλα, εντάξει.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: εδώ είμαστε, είναι ο Θάνος και είναι η Μέρη που κατεβαίνει τη σκάλα της Βουλής. Μόνο τη σκάλα κατεβαίνεις, γιατί στη Βουλή δεν κατεβαίνεις.
1: Μπορεί να ανέβω κιόλας.
0: Θα αναλυθείς.
1: Θα αναλυθώ.
0: Άρε Μέρη,
1: πετώ,
0: τι λες, Μέρη.
1: Θα πάω εκεί και θα... θα χωθώ.
0: Πω.
1: Και μετά θα πω... Α, μήπως να πάω Μαξίμου κατευθείαν.
0: Σαν το φίδι, γλιστράς για να χωθείς.
1: Τι να κάνω, προσπαθώ, μήπως όμως να πάω Μαξίμου.
0: Κατευθείαν.
1: Γιατί τώρα.
0: Πήγαινε, αφού λες είσαι σίγουρη, ξέρω. Πήγαινε, κάτσε απ' έξω εσύ.
1: Απ' έξω, γιατί από έξω ξεκινάνε όλα.
0: Από έξω. Και σιγά σιγά τροπώνεις που λένε.
1: Ξεκινάς τη χαιρετούρα και εκεί που σε χαιρετάει ο άλλος, τον κρατάς.
0: Λες παρακαλώ, ο κύριος που πάει.
1: Δεν έχει
0: παίρνει εσύ μέσα.
1: Η κυβέρνηση.
0: Τι.
1: Δεν έχει αυτό το σκύλο εκεί στο Μαξίμου η κυβέρνηση. Θα πάω να πιάσω το σκύλο.
0: Κάτι μπορεί και ο σκύλος να καταφέρει.
1: Βρέ, από τα χαμηλά ξεκινάς και πας ψηλά.
0: Καλά, εσύ ξεκίνησες από, από τα. Ούτε, όχι από τα υπόγεια. Καλά. Πήγες αυτούς, ακόμα και σε αυτούς που δεν μιλάνε έτσι. Καλά, δεν υπάρχει ρε Μέρη. Κάνε έτσι. Καλά, δεν υπάρχει ρε Μέρη.

0: καρέκλα.
1: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Θάνο μου, τώρα που θα κατέβω βουλευτής.
0: Κάτι θέλεις εσύ.
1: Βουλευτής, θα φτιάξω γέφυρες, θα φτιάξω πισίνες, θα δώσω παπιά στις πισίνες.
0: Ζωγραφείς ωραία.
1: Θα σου φτιάξω στούντιο μεγάλο.
0: Ζωγραφείς ωραία. Για να ξέρω πόσα χορτιά ζωγραφικής να σου φέρω. Γιατί...
1: Δεν κατάλαβα, ο Κωνσταντάρας γιατί βγήκε δήμαρχος, εγώ δηλαδή δεν μπορώ.
0: Ορίστε.
1: Ο Κωνσταντάρας στην ελληνική ταινία γιατί βγήκε δήμαρχος, εγώ δηλαδή δεν μπορώ να κατέβω.
0: Μα γιατί να κατέβεις παιδί μου.
1: Να κατέβω.
0: Σου είπαν πες μου που θα είσαι να σου φέρω μεγάλες κόλλες να ζωγραφίζεις.
1: Θα
0: για να
1: δώσω σε όλη την Ελλάδα,
0: ναι,
1: ιδιωτικά αεροσκάφη και όχι αεροσκάφη, ελικόπτερα,
0: ναι,
1: για να αποφύγουμε και το μποτιλιάρισμα στους δρόμους.
0: Τι λες ρε Μέρη.
1: Βεβαίως. Δεν θα με ψηφίσει κάποιος.
0: Κάποιος θα σε ψηφίσει.
1: Ένας.
0: Ένας. Ένας.
1: Θα κάνω τη διαφορά.
0: Δηλαδή εσύ τον εαυτό σου δεν τον ψηφίσεις, θα ξεχαστείς, ε.
1: Παιδί μου, δεν μπορείς να ψηφίσεις τον εαυτό σου.
0: Γιατί ποιος το ξέρει αυτό.
1: Δεν είναι σωστό, δεν είναι ηθικό.
0: Αλλά για σου

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και το έχουμε κάνει προεκλογική κουβέντα εμείς εδώ πέρα.
1: Βεβαίως.
0: Μερούλα, λοιπόν, όταν θα κατέβεις και εφόσον τότε. Τότε, πότε. Ποτέ. Έχεις διαβάσει. Έχουμε πίτα σήμερα. Έχουμε το. Όχι το εορτολόγιο. Έχεις πίτα σαν σήμερα.
1: Α, καλά, καλημέρα, καλό Πάσχα.
0: Καλό Πάσχα.
1: Και καλή Πρωτοχρονιά.
0: Το είπαμε.
1: Όχι.
0: Εγώ πού ήμουν, Αμέρι.
1: Σε άλλη εκπομπή.
0: Είχα πάει σε άλλη εκπομπή.
1: Πήγες να πω στο ψηφοδέλτιο.
0: Μα έχεις τρελάνει, Μερούλα. Μία θα κατέβεις στην πολιτική, μία θα ανέβεις, μία θέλεις να πας εδώ, μία να πας στη Σουηδία, μία θες να πας στο Ντουμπάι.
1: Όταν μεγαλώσω, θα αποφασίσω ότι θα γίνω.
0: Ναι, καταρχήν, ναι. Όταν θα μεγαλώσεις πολύ και θα παραοριμάσεις, τότε θα βρεις τι θα κάνεις.
1: Βεβαίως. Πότε γίνεται αυτό?
0: Έτσι όπως το πας εσύ.
1: Βεβαίως, εγώ.
0: Δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν θα είναι πάρα πολύ σύντομα.
1: Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
0: Τι σημαίνει?
1: Ότι θα είμαι για πάντα παιδί.
0: Θα είσαι για πάντα παιδί.
1: Ποιος το τραγούδα γι' αυτό, η Βύση?
0: Είναι δυνατόν ό,τι έκφραση σου έρχεται να ψάχνεις να βρίσκεται το αντίστοιχο τραγούδι, αν είναι δυνατόν?

0: Ο Σχοινάς πρέπει να ήταν. Που έλεγε
1: να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να.
0: Το ήξερες ότι οι ιστορικοί πιστεύουν ότι τα πουρα υπάρχουν στην Καραϊβική από το 900 μετά Χριστόν. Ως απόδειξη προσκομίζουν ένα δοχείο από τη Γουατεμάλα που δείχνει έναν μάγια με πουρο.
1: Μυρούλα, όλες αυτές τις άχρησες πληροφορίες, γιατί τις διαβάζουμε στον κόσμο?
0: Δηλαδή... Μάθε ιστορία, μπορεί να απολυτευτείς κάποια στιγμή να μην ξέρεις να μιλήσεις στον κόσμο.
1: Αχ, την έχει ψωνιστεί τώρα με αυτό, παιδιά.
0: Τώρα έτσι πάμε, μην είναι προεκλογικός αγώνας. Έχουμε εκλογές.
1: Βοηθήστε με, τι να την κάνω για να συνέρθει? Πείτε κάτι, πείτε καμιά ιδέα, σας παρακαλώ.
0: Καλά. Τώρα θέλω να σου πούν ιδέες, να έχω και καινούριους ψηφοφόρους στο κόμμα μου.
1: Ωραία, φίλε.
0: Και να δεις τι κόμμα θα φτιάξουμε εμείς. Να δούμε, θα γίνουμε κυβέρνηση, παιδί μου.
1: Εσύ?
0: Βεβαίως.
1: Εγώ και άλλοι φίλοι. Πού να πάμε, πες μας μετά, πού να πάμε, πού να ξενιτευτούμε, πες μας.

0: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το άρωμά του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Εσένα υπάρχουν πολλά.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα σου διαβάσω μία είδηση από την Ολλανδία. Εντάξει.
2: Δεν πάω Ολλανδία.
1: Γιατί? Σε ενοχλούν οι τουλίπες?
2: Μ' αρέσουν οι τουλίπες.
1: Α, γιατί δεν πας στην Ολλανδία?
2: Γιατί έπρεπε να φέρω μία
1: καλά
2: αντίδραση.
1: Καλά και δεν πας βέβαια, γιατί η είδηση αυτή θα μπορούσε να είναι εν δυνάμει επικίνδυνη.
2: Εν δυνάμει όμως.
1: Ναι. Από το σπέρμα λοιπόν ενός Ολλανδού γεννήθηκαν πάνω από 500 παιδιά και τώρα του απαγορεύουν τις δωρεές. Δηλαδή έχει κάνει ήδη 500 παιδιά. Χαρίζει το σπέρμα του αυτού εδώ. Έχουν γίνει 500 παιδιά. Αυτά παιδιά.
2: Πόσο κοστίζει το κουτάκι?
1: Ολλανδικό δικαστήριο λοιπόν διέταξε έναν πολίτη 41 ετών να σταματήσει να δωρίζει το σπέρμα του, καθώς μέχρι σήμερα έχουν γεννηθεί 500 με 600 παιδιά σε όλο τον κόσμο από τις δωρεές του. Ο Γιόναθαν, όπως λέγεται, του απαγορεύτηκε να δωρίζει πλέον το σπέρμα του σε κλινικές σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου. Το πρόστιμο που αντιμετωπίζει εάν συνεχίσει τις δωρεές του είναι 100.000 ευρώ ανά παράβαση. Άμα θες, ξαναδόκετο. Το δικαστήριο διέταξε επίσης να ειδοποιήσει κλινικές στο εξωτερικό να καταστρέψουν το σπέρμα που έχουν σε απόθεμα, εκτός από εκείνα που προορίζονται για γονείς που είχαν ήδη παιδιά από αυτόν.

0: Και έχεις πει στον κόσμο που θα μας βρει.
1: Βεβαίως.
0: Πότε το πες?
1: Άρε Μερούλα, είσαι εδώ, εσύ δεν είσαι, δεν το έχω πει. Λοιπόν, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη, και Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το όμορφο κροκοδιλάκι που λέει και η Μερούλα.
0: Θυμήθηκες τώρα να το πεις στον κόσμο να μας βρει τώρα που τελειώνουμε.
1: Ναι, να μας στείλει και, και αύριο, μέρα είναι.
0: Δηλαδή
1: ρε,
0: αύριο δεν μπορείς να το ξαναπείς, κουράζεσαι.
1: Θα το ξαναπώ, κουράστηκα, ναι, αλλά θα το ξαναπώ.
0: Τι να πω ρε παιδάκι.

0: Άντε Μερούλα σήκω, μάζεψε. Βάλε και καμιά σκούπα, κάνε κάτι.
1: Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε.
0: Ναι, άστε την Παναγιά και τα μιλήσατε και πάρε τη σκούπα τώρα να κάνεις και καμιά δουλειά. Άντε, άντε.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
1: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Υδρόγειος 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς μου είστε. Λοιπόν, βροχερό το Σαββατοκύριακο, αλλά η εβδομάδα μπήκε με ήλιο, καλά από τις 10 και μετά. Αλλά για εμάς που σηκώθηκαμε σήμερα λίγο πιο αργά, πρώτη Δευτέρα, παιδιά, σηκώθηκα μετά τις 7. Σήμερα σηκώθηκα 10 η ώρα, βεβαίως. Λοιπόν, ακούτε Ευωπαδάκι και όλα στον αέρα μέχρι και τις 4. Θα κάνουμε το δικό μας το χώμα και τον πανικό σήμερα. Το πρωί πραγματικά είχα κάτι δουλειές και μου στέλνουν μηνύματα και μου λέγανε άκυρο βρέχει, κάτι εξωτερικά γυρίσματα. Και λέω τόσο πολύ και βγαίνω εγώ έξω, κυρία, τώρα μετά τις 10. Λέω που βρέχει, μια χαρά είναι ο καιρός. Τέλος πάντων, τριήμερο έτσι βροχερό ήταν, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε πάρα πολύ ωραία διάθεση εμείς εδώ, γιατί έτσι μας ανανέωσε. Ωραία η ζέστη, αλλά εγώ είμαι και παιδί λίγο το χειμώνα, οπότε λίγο ναι. Εντάξει, τώρα φτάνει να μου πεις. Ας έρθει και λίγο ήλιος. Αλλά οκ, θα έρθει. Ψηλώστε ένταση, να γεμίσουμε μουσική ενέργεια.

πιλότος έχει ανάψει την ένδειξη για περισσότερη μουσική. Παρακαλώ, ανοίξτε την ένταση του ραδιοφώνου σας. Υδρόγειος 106,9.

Καλό μήνα είπαμε. Δεν είπαμε καλό μήνα εμείς. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα για όσους συντονίζετε τώρα. Για σήμερα τέλος πάντων. Δευτερούλα 4 Μαΐου. Ο καιρός στο Ηράκλειο μας είναι ήπιος. Η θερμοκρασία έχει ανέβει περίπου 20 με 26 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, και αναλόγως την ώρα. Γενικά είναι έτσι ένας ανοιξιάτικος σημερινός καιρός. Το πρωί είχε κάποιες νεφώσεις, γενικά όμως έχει ηλιοφάνεια. Γιορτάζει Πελαγία σήμερα ο Ιλάριος. Μελής, χρόνια πολλά, να χαίρεστε όσους έχετε. Να σου πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Να πούμε χρόνια πολλά στα παιδιά που δίνουν τόσες μάχες, ειδικά τα καλοκαίρια. Και η μέρα του πολέμου των άστρων. Ακούω να λες. Περνάει και ένα αεροπλάνο έτσι επί τη ευκαιρία. Για ψηλή στέντεση.

0: είναι 2:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

καμία σχέση με τα άλλα ραδιόφωνα. Εμείς έχουμε διαφορετική συχνότητα. 106,9. Υδρόγειος.

εκπέμπουμε δυνατά. Από την κορυφή μιας κεραίας που έχει πάνω ένα κόκκινο λαμπάκι για να μην χτυπάνε τα αεροπλάνα. Τι με βάζουν και λέω. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υδρόγειος 106,9.

δεύτερη ώρα εκπομπής στον υδρόγειο 106,9 και πάμε να πούμε τα ζώδια, αγαπητέ κρυέ. Η μέρα σήμερα σου φέρνει ένταση αλλά και ευκαιρίες. Πρόσεξε λίγο παρορμητικές αποφάσεις, ειδικά στα επαγγελματικά. Ταύρε, σήμερα πιο ήρεμη διάθεση. Καλή στιγμή για οικονομικές αποφάσεις και σταθεροποίηση καταστάσεων. Δίδυμη, επικοινωνία στο φουλ. Πρόσεξε μόνο παρεξηγήσεις λόγω βιασύνης. Καρκίνη, συναισθηματική ημέρα. Ίσως χρειαστεί να βάλεις ώρες σε κοντινά σου άτομα. Λέων, ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Ιδανική ημέρα για να πάρεις πρωτοβουλίες. Παρθένε, λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, οπότε τη λεπτομέρεια να κοιτάς σήμερα. Πρέπει να αποφύγεις το υπερβολικό άγχος. Ζυγέ, έμφαση στις σχέσεις. Μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει πολλά. Πάντα. Σκορπιέ, δυναμική ημέρα αλλά με εσωτερική ένταση. Μην κρατάς μέσα σου ό,τι σε πιέζει. Αγαπητέ τοξότη, ανάγκη για ελευθερία και αλλαγή. Ιδανική ημέρα για σχέδια και νέες ιδέες. Εγώ καιρή, συγκέντρωση στα επαγγελματικά. Μπορεί να υπάρξει σήμερα πρόοδος αν δείξεις υπομονή. Αγαπητέ, ήθελα να πω, υδροχόε, ελεντούλα και λυπηδροχόη, δημιουργικότητα και έμπνευση. Αλίμονο, καλή μέρα για κάτι διαφορετικό. Αλίμονο, θα ξαναπώ. Και αγαπητέ ηχθή, πιο ευαίσθητη διάθεση. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και ξεκουράσου. Αντώνη Γαλανέ, είναι ηχθής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε με αγαπημένη Έλενα από το Λεόνι.

0: Ξέρω, ξέρω, τραγουδάρα, αλλά θα στη βάλω την τραγουδάρα. Βεβαίως. Λοιπόν, έχει έρθει η Έλενα, όχι τώρα, να πούμε ότι ήταν πολύ συνεπής. Πριν απλά πίναμε καφέ, είχαμε να τα πούμε και καιρό. Δεν είχαμε.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Είχαμε. Εννοείται. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, μπήκαμε στο Μάιο, έρχεται η Άνοιξη. Πιστεύω να έρθει και πολύ σύντομα και στον καιρό.
0: Δεν ήρθε σήμερα. δεν ήρθε σήμερα.
1: Σήμερα, εντάξει, είναι λίγο δροσερό το αεράκι, αλλά από αύριο μας είπαν ότι θα ανέβει η θερμοκρασία.
0: Α, ναι.
1: Θα ετοιμάσουμε λοιπόν την ωραία μας γκαρντερόμπα, θα ανανεωθούμε, θα αγαπήσουμε πάλι τον εαυτό μας, γιατί το πρώτο και βασικό.
0: Πες μας λίγο από πού ήρθες.
1: Από πού ήρθα?
0: Από
1: ήρθα.
0: Πού ήρθε?
1: Από το κέντρο του Ηρακλείου.
0: Ουρανοκατέβατη.
1: Από τη Χάνδακος, το κέντρο του Ηρακλείου, τα Λιοντάρια. Χάνδακος 11, το Λεόνι. Mm-hmm. Μπουτίκ με γυναικεία ρούχα και αξεσουάρ. Ό,τι έχει να κάνει και ό,τι αφορά τη γυναίκα, την ομορφιά, την φροντίδα, την περιποίηση. Αγαπάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας, Εύη μου, και από εκεί ξεκινάει η αγάπη, από την αυτοφροντίδα. Και δεν περιμένουμε να λέμε, α, θα χάσω κιλά και μετά θα πάω να ψωνίσω. Όχι, τώρα θα πάμε να αγοράσουμε κάτι καινούριο, mm-hmm. γιατί αυτό θα μας κάνει να νιώσουμε πολύ όμορφα.
0: Έτσι.
1: Με θετική διάθεση.
0: Σήμερα τι θα μάθουμε?
1: Σήμερα θα μάθουμε λοιπόν 5 τρόπους να σετάρεις το λευκό σου σακάκι.
0: Και πραγματικά πρέπει να έρχεται όλοι ένα λευκό σακάκι, να το πούμε και αυτό.
1: Είναι must για την καρδαρόμπα, γιατί είναι elegant για μια καλή περίσταση γάμου ή βάφτιση. Mm-hmm. Το σετάρεις με σατέν φόρεμα και χρυσά αξεσουάρ.
0: Τέλεια.
1: Πολύ κομψό. Είναι sick για να είναι καθημερινό, γιατί το σετάρεις από το τζιν σου το παντελόνι με ένα απλό top. Έτσι, ή με οποιοδήποτε άλλο και με ένα μαύρο παντελόνι πάει τέλεια. Μπορείς να κάνεις ένα total white look. Λευκό σακάκι, λευκό παντελόνι ή shorts που είναι πάρα
0: πολύ. Που να πούμε ότι είναι και πολύ μόδα σετ.
1: Πάρα πολύ ωραίο το σετ, η αρμονία. Επίσης σεξι και θηλυκό ένα λευκό σακάκι με ένα μίνι φόρεμα. Μπορεί να βάλεις ένα φλωράλ, mm-hmm. αέρινο φορεματάκι μεσάτο. Και από πάνω ένα λευκό σακάκι φυσικά. Πώς θα το πλαισιώσεις? Γιατί ο καιρός ακόμα είναι λίγο δροσερός. Και καλοκαιρινό χαλαρό λευκό σακάκι με ένα λινό παντελόνι και ένα crop top.
0: Α, αγαπώ το λινοέ. Πολύ. Είναι πάλι στη μόδα το λινοέ. Βέβαια δεν είχε φύγει και ποτέ, απλά τώρα πέρυσι δεν ήταν τόσο νομίζω. Φέτος ήρθε πάλι.
1: Είναι πάρα πολύ και πολύ καλοκαιρινό υλικό το λινό. Δείχνει έτσι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
0: Τέλεια.
1: Τώρα.
0: Άρα αυτά είναι 5 τρόποι.
1: Αυτή είναι η 5 τρόποι για το λευκό μας σακάκι.
0: Και γενικά υπάρχει στο κατάστημα τώρα αυτή τη στιγμή ή θα έρθει, περιμένουμε να έρθει?
1: Έχουμε λευκό σακάκι το mm-hmm. οποίο είναι σκέτο, μεσάτο. Έχουμε λευκό σακάκι με καφέ, κουμπιά, κοκαλί mm-hmm. και έχουμε και ένα λευκό, λόλευκο κουστούμι, slim.
0: Τέλεια.
1: Που μπορείς να το πάρεις, να το σετάρεις total όπως είπαμε προηγουμένως και να το σπάσεις κιόλα. Δηλαδή να σετάρεις το λευκό σου σακάκι με ένα πολύ ωραίο φόρεμα ή ένα άλλο παντελόνι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, να πούμε, Έλενα, ότι κάτι μου είπε πριν η Έλενα, ότι για όλους για μία εβδομάδα θα έχουμε 10%.
1: Βέβαια.
0: Και κάτι είχες πει.
1: Κάθε αγορά.
0: Να μην τα πω λάθος εγώ.
1: Ναι. Κάθε αγορά θα έχει 10% έκπτωση και άνω των 100 ευρώ θα υπάρχει κάποια έκπληξη, κάποιο δωράκι.
0: Δώρο έτσι. Το οποίο θα είναι από κάποια δώρα της επιλογής τους.
1: Της επιλογής τους.
0: Από κάποια συγκεκριμένα
1: από
0: δώρα.
1: Από κάποια συλλογή που είναι για δώρα. Είτε ένα τοπάκι, είτε ένα παντελόνι, είτε μια ζώνη. Θα υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα που εκεί θα είναι τα δωράκια τους. Πάνω από 100 ευρώ αγορά θα έχουν και ένα δωράκι δώρο.
0: Λοιπόν, να πάτε να πάρετε τα δωράκια σας, γιατί άνοιξε ο καιρός, να φτιάξει και η διάθεση. Γιατί όπως και το κάνουμε, το παίρνουμε πράγματα για τον εαυτό μας, ανεβαίνει η διάθεση.
1: Shopping therapy.
0: Shopping therapy και πάμε γρήγορα να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο τους το έκοψα πριν. Σταβέντο και Ευαγγελία, γλυκό μεθύση και ακολουθεί Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One. Εντάξει, έμανε.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: Στο καλό και τα φιλιά μου, Έλενα. Σε όλους γενικά τα φιλιά μας.
1: Φιλιά μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τις ωραίες ιδέες.
0: Ναι.
1: Που έχουν να κάνουν με γάμο και βάφτιση. Το λέμε κάθε φορά, γιατί Εύη μου,
0: καλά, τώρα νομίζω ότι έχουμε μπει πλέον.
1: Άνοιξη, καλοκαίρι, γίνονται πάρα πολλά τέτοια ωραία events. Mm-hmm. Εδώ και ένα παραπάνω στην Κρήτη. Εμείς υποστηρίζουμε βέβαια γάμους και σε όλη την Ελλάδα. Φαντάζω ότι έρχονται με το αεροπλάνο να πάρουν το φόρεμα υψηλής ραπτικής. Αλλά γιατί όμως, Εύη, να φορέσεις ένα φόρεμα υψηλής ραπτικής σε ένα γάμο που έχει βίντεο, κάμερες και φώτα και να μην βάλεις ένα απλό φόρεμα? Γιατί άραγε? Γιατί δεν ντύνεσαι απλά για τη στιγμή, αλλά γιατί ντύνεσαι? Για να μείνεις στη μνήμη.
0: Μα η αλήθεια δεν είναι μόνο η μνήμη, είναι ότι και για τις φωτογραφίες. Ότι μια βάφτιση, γάμο, το έχεις.

0: το σώμα με τρόπο που κολακεύει κάθε γωνία.
1: Γι' αυτό, μα, να σας πω κάτι, απλά αυτό που θέλω να πω εγώ, γιατί κάποιοι μου λένε ότι θα βάλω το, αυτό είναι αμπιγέ και το ένα και το άλλο, γιατί είναι και κάποιος που θέλουν τα safe. Να σας πω ότι με το κατάλληλο χτένισμα, μακιγιάζ, το φόρεμα αυτό θα πάρει άλλο τόσο. Το λέω από προσωπική μου εμπειρία. Έχω γίνει κουμπάρα, παιδιά, το φόρεμα καμία σχέση, πριν το γάμο και μετά που βάφτηκα, τέλος πάντων.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω ότι το σύνολο το δίνει άλλο, δηλαδή μην φοβάστε ότι θα είστε. Γιατί πολλοί μου λένε, καλά, σαν λατέρνα θα πας ρεύει. Ναι ρε φίλε, πως θα μείνω στο μάτι του άλλου άμα δεν πάω σαν λατέρνα.
0: Ένα σωστά επιλεγμένο φόρεμα υψηλής ραπτικής κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο ήμουν εκεί και στο ξεχώρισα με κομψότητα και σιγουριά. Και μετά το αποτέλεσμα σε δικαιώνει, γιατί είναι η στιγμή που δεν επαναλαμβάνεται. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Να επενδύσουμε σε αυτό που θα μας δικαιώσει.
1: Συμφωνώ.
0: Θα επενδύσουμε και χρόνο και κάποιο χρήμα. Δεν λέμε τώρα να δώσει μια περιουσία. Όχι. Αλλά θα πάρεις ένα καλό φόρεμα, το οποίο θα το έχεις στην καρδαρόμπα σου και όπως ένα καλό κόσμημα λες το έχω και με δικαιώνει όταν το φοράω, το ίδιο ισχύει και για ένα τέτοιο φόρεμα που θα το φορέσουμε για να μείνει στην ιστορία, λέω εγώ.
1: Έτσι.
0: Και γιατί τώρα να εμπιστευτείς όμως το λεόνι για το φόρεμά σου σε ένα γάμο σαν μαμά ή κουμπάρα?
1: Γιατί?
0: Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ψάχνεις απλά ένα φόρεμα, Εύη. Ψάχνεις σιγουριά, ψάχνεις εμπιστοσύνη. Και στο λεόνι εμείς δεν ξεκινάμε από το ρούχο, ξεκινάμε από σένα. Προσωπικά εσένα, παράδειγμα την Εύη, θα νιώσεις ότι θα κοιτάξουμε όλες τις παραμέτρους, δηλαδή το σώμα σου, ποιο είναι, το στυλ σου, την προσωπικότητά σου καθώς μιλάμε και σε ψυχολογούμε και πώς θέλεις να νιώσεις εκείνη την ημέρα. Με εμπειρία λοιπόν χρόνο στο styling για γάμους και επίσημες εμφανίσεις, ξέρουμε πώς να σε καθοδηγήσουμε ώστε να επιλέξεις ένα φόρεμα που σε κολακεύει πραγματικά. Και όχι απλά ένα όμορφο φόρεμα στην κρεμάστρα, ούτε κάτι που φανταστήκαμε στο κινητό σε μια φωτογραφία. Εδώ θέλουμε πραγματικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Για μια μαμά λοιπόν θέλουμε κομψότητα και άνεση. Για μια κουμπάρα, παρουσία στυλ και να ξεχωρίζει με φινέτσα. Το πιο σημαντικό, στο λεόνι νιώθεις ότι κάποιος ασχολείται πραγματικά μαζί σου που έχει αυτή την εμπειρία. Δεν φεύγεις απλά με ένα φόρεμα, φεύγεις με σιγουριά ότι έκανες τη σωστή επιλογή. Και αν αυτή η στιγμή είναι σημαντική για σένα, τότε αξίζει να τη ζήσεις όπως πρέπει. Boutique Λεόνι λοιπόν, Χάνδακος 11, www.leoni.store.

0: Και με αυτή την τραγουδάρα θα τους αφήσουμε να τους χαιρετήσουμε, να πω ότι ανανεώνουμε μαζί 1:30 το ραντεβού μας με τον κόσμο, ενώ αύριο 2:00 το μεσημέρι και ότι ακούνε κάθε μέρα Εύη Παπαδάκη και όλα στον αέρα. Την Έλενα θα την ακούσετε την άλλη Δευτέρα, αλλά μέχρι τότε έχουμε γιορτές, Έλενα.
1: Αύριο είναι η γιορτή της Αγίας Ειρηνής, να χαιρόμαστε όλους που αγαπάμε, που έχουμε. Και δωράκια. Τα δωράκια σας λοιπόν, ελάτε στο Λεόνι, θα βρούμε πάρα πολύ ωραία δωράκια από μικρές τιμές, οτιδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε. Και επίσης στις 10 του μήνα την Κυριακή έχουμε τη γιορτή της μητέρας.
0: Τέλειο.
1: Υπέροχη μέρα για δώρο για την αγαπημένη μας μαμά. Και αυτή είναι μια ευκαιρία για γιορτούλα, για δωράκι και να περνάτε όμορφα, να αγαπάτε τον εαυτό σας.
0: Έτσι, λοιπόν, τα φιλιά μας τα πολλά, να περνάτε τέλεια. Και πώς να κοιμηθώ από αυτό το δώρο φέρει, έτσι θα τους αφήσουμε. Λοιπόν, αύριο τι είπαμε, υδρόγειος 106,9 στις 2.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
3: Υδρόγειος 106,9. Και τώρα, like στη μουσική,
4: like στη μουσική,
3: like στη μουσική,
4: like στη μουσική.
3: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

είμαστε, αγαπημένοι μου φίλοι. Τι κάνετε, Δευτέρα 4 Μαΐου, καλό μήνα σε όλους μας, παιδιά. Ο Μάης μπήκε με λίγες βροχές. Εντάξει, έπεσε και λίγο η θερμοκρασία σε πάρα πολλές πόλεις. Αλλά, παιδιά, λίγο ακόμα και έρχεται το καλοκαιράκι. Ναι, έρχονται οι ζέστες και μετά θα σκάμε πάρα πολύ και θα λέμε, αχ, να έρθει πάλι ο χειμώνας. Έτσι πάμε. Λοιπόν, like στη μουσική και σήμερα ξεκινάμε.

Μπήκε και ο Μάης, παιδιά, Δευτέρα σήμερα. Θα ξαναπώ καλό μήνα σε όλους μας, καλή εβδομάδα σε όλους μας και περιμένουμε, παιδιά, να ζεστάνει ο καιρός, να δούμε ανθισμένα τα λουλούδια, έχουν ανθίσει, αλλά θέλουμε πιο πολύ, παιδιά, πιο πολύ ζέστη, πιο πολύ άνοιξη.

Survivor, πάμε και στο Survivor, παιδιά. Λοιπόν, showbiz. Το Survivor έχει καταντήσει Big Brother και έτσι έχει χάσει, παιδιά, την τηλεθέασή του. Φανταστείτε ότι έπαιξαν Ελλάδα-Τουρκία, το ελληνικό Survivor με το τουρκικό Survivor, και η τηλεθέαση, παιδιά, στα τάρταρα. Αυτό συμβαίνει γιατί κάποιοι παίκτες, παιδιά, το έχουν τερματίσει πάρα πολύ τελευταία με τις ίντριγκες, συνέχεια τοξικότητα, και επειδή υπάρχει γενικά γύρω μας τοξικότητα, καλό είναι να μην υπάρχει και σε αυτά που παρατηρούμε στην τηλεόραση, σε αυτά τα serial, τέλος, serial, όχι serial, παιχνίδια, reality και πάει λέγοντας. Ο μόνος σοβαρός παίκτης σε αυτό το παιχνίδι, παιδιά, είναι ο Ιωάννης Ρέβης. Σοβαρός, μετρημένος, δεν συμμετέχει σε ίντριγκες, το καλύτερο παιδί.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
4: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

καινούργια τραγούδια κυκλοφορούν σε λίγες μέρες, παιδιά. Και τι δεν κυκλοφορεί? Όλοι επιτέλους ανεβασμένα τραγούδια. Να ανέβουμε λίγο, παιδιά, έτσι, γιατί δεν μπορούμε αυτά τα πεσμένα συνέχεια, οι μπαλάντες και πάει λέγοντας. Θέλουμε και καμιά ρούμπα, κανένα τσιφτετελάκι, έτσι, κανένα pop τραγουδάκι, να ανέβουμε.

0: Μπάρμπις Μουρατίδης μίλησε πάλι για το Μαζονάκι και τι είπε, πάλι τα ίδια και τα ίδια. Ότι αυτός τον έβγαλε στο χώρο, αυτός τον μανατζάρισε, αυτός τον έκανε στάρ, αλλά ότι ο Μαζό έχει πέσει πολύ. Όλο κακίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: καρέκλα.
1: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Πάρτε σακούλες, παιδιά, έρχονται φράγκα. Έρχονται φράγκα για το Μάιο μήνα. Για να δούμε. Ισχύει, τα λένε καλά τα άστρα και τα ζώδια που φέρνουν εμπόδια. Λοιπόν, για τέσσερα ζώδια, ζυγό, τοξότη, ιχθύ και εγώ καιρό, τα ζώδια δεν θα φέρνουν εμπόδια, θα φέρνουν χρήμα.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Υπέροχο συνέστημα όταν οι επιθυμίες επιτέλους εκπληρώνονται. Λένε ο Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Ζυγός. Εγώ καιρός και

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Like.

να ακούσουμε το αγαπημένο τραγούδι του χθες, που είναι τραγουδάρα Γιώργος Γιαννιάς, «Σ' αγαπώ». Τι τραγουδάρα, τι ευαίσθητο τραγούδι, τι μελωδία. Πάμε να τα ακούσουμε παρεούλα.

Πάμε πάλι Survivor. Δήμητρα Λιάγκα βγήκε, παιδιά, από το Survivor, αποχώρησε μετά από πάρα πολλούς μήνες. Και για να δούμε τώρα, παιδιά, που θα δει τα βίντεο με τον Σιφάκη που έλεγε. Τους πούλησε στην ουσία ο Σιφάκης, αυτό είδαμε, παιδιά, αυτό καταλάβαμε. Και τη Δήμητρα και το Ρέβη τους πούλησε ο Σιφάκης. Και τώρα που βγήκε η Δήμητρα θα δει τα βιντεάκια με το «Δάσκαλε που δίδασκες και λόγο δεν ακράτης», έτσι δεν είπε, παιδιά, ο Σιφάκης. Λοιπόν, ενώ τον στηρίζαμε το Σιφάκη, τώρα δεν τον στηρίζουμε, άλλαξε στρατηγική και εμείς είμαστε με το αληθινό, με το σωστό. Ο συγκεκριμένος ούτε με το αληθινό ούτε με το σωστό. Έχει τσακωθεί με την αλήθεια.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

Αυτά τα νέα και σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Δεν πειράζει, παιδιά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό μήνα. Θα τα πούμε αύριο παρεούλα μαζί. Εδώ, together, έτσι. Φροντίζουμε για σας τα καλύτερα. Εγώ φεύγω. Εσείς μένετε για να απολαύσετε την καλύτερη ελληνική μουσική. Φιλάκια!

0: Ρόγιος 106,9.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Η Δευτέρα είναι εδώ μαζί μας, Δευτέρα 4 του Μάη, μετά από ένα Σαββατοκύριακο δυνατό, μετά την Πρωτομαγιά που για κάποιους ήταν τρίμερο και ελπίζω να περάσατε και υπέροχα. Είστε συντονισμένοι στην νούμερο 1 συχνότητα που παίζετε καλύτερα. Αυτό εδώ είναι το Flight Mode, η καθημερινή διόρια εκπομπή, γεμάτη μουσικές και ταξίδια. Εγώ είμαι εδώ, Λίνα Πατριανού, και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες με τις καλύτερες μουσικές επιτυχίες, έτσι για να συνεχίσουμε τη μέρα μας με μια ωραία διάθεση. Σας θέλω στην παρέα μου, γιατί και σήμερα έχουμε να ανακαλύψουμε πολλά πραγματάκια, γι' αυτό μένετε εδώ και επιστρέφω για να σας πω πώς μπορούμε αυτή την παρέα να την μεγαλώσουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ελπίζω να είχατε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και τρίμερο έτσι για κάποιους. Θέλω να μου στείλετε το μήνυμά σας, να μου πείτε πώς περάσατε. Αν εκδράματε με αφορμή την Πρωτομαγιά, και να σας πω την αλήθεια, δεν χρειάζεται να πας και κάπου για να πεις ότι πέρασες ωραία. Αν είσαι με τους ανθρώπους, νομίζω ότι είσαι πλήρης. Ή ακόμα και αν απλώς βρίσκεις χρόνο για ξεκούραση. Κάτι που σας το τονίζω με την πρώτη ευκαιρία, πόσο σημαντικό είναι. Νομίζω με έχετε μάθει πια. Επιστρέφω σε λιγάκι για να σας πω τρόπους επικοινωνίας. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι.

0: Περιμένω τα μηνύματά σας όλα, θέλω να τα μάθω για το Σαββατοκύριακο. Πώς περάσατε, τι κάνατε τώρα που ακούτε την εκπομπή. Αγαπημένο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε και να αφιερώσετε ό,τι θέλετε, παιδιά. Είμαι εδώ για σας. Είμαι σίγουρη ότι έχουμε αρκετά να πούμε, γιατί ήταν και το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Σας περιμένω τώρα, βέβαια, να σας πω ότι θα πάμε να ακούσουμε, μιας και έχουμε μια καινούργια εβδομάδα, και ένα ολοκαινούργιο τραγούδι καλύτερο για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, το ζητάτε, το θέλετε, το έχουμε ξανασυζητήσει το συγκεκριμένο. Και πάμε να το απολαύσουμε. Έρχεται αμέσως τώρα, δεν θα σας πω τίποτα. Σας αφήνω έτσι να το απολαύσετε. Καινούργια εβδομάδα, καινούργιο καλύτερο κομμάτι.
1: Flight Mode, το τραγούδι της

0: Είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: ζωή.
1: Δεύτερο μισάριο για το flight mode και συγκεντρώνω τα μηνύματά σας. Βλέπω ότι ζητάτε και συγκεκριμένη επιτυχία να παίξει. Εννοείται ότι θα παίξει, γιατί σε αυτήν εδώ την εκπομπή οι επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Μα ξέρετε, δεν μπορώ να σας χαλάσω το χατήρι. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram Flight Mode Radio Show και Αλίνα Παντριανού επίσης στο δικό μου προσωπικό προφίλ, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και να τα πούμε και από εκεί. Σταματάω να μιλάω τώρα και θέλω να φέρω στην παρέα μας αυτήν την κομματέρα που βλέπω ότι ετοιμάζεται να παίξει.

0: όσο πονάει άστο.
1: Θέλω να στείλω την αγάπη μου στη Γιώτα που έχει στείλει το μήνυμά της και ζητάει να ακούσει κομμάτι. Πάρα πολλά φιλιά επίσης να στείλω στον Αλέξανδρο, ο οποίος βρίσκεται στη μακρινή Βοστόνη. Hello Boston. Συντονισμένος και αυτός μαζί μας και ζητάει να ακούσει επίσης ένα υπέροχο κομμάτι το οποίο θα έρθει στη συνέχεια. Τέτοια πάρα πολύ χαίρομαι που υπάρχει μεταξύ μας επικοινωνία. Μπορώ να πω ότι μου φτιάχνει την ημέρα. Και σήμερα κιόλας Δευτεριάτικα νομίζω ότι μου φτιάχνει και την εβδομάδα. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είμαι εδώ για να τα διαβάσω και να απαντήσω όσο περισσότερο μπορώ. Με ακολουθείτε στα social. Λίνα Πεδριένου με βρίσκεται στο Instagram για τα μηνύματά σας. Αλλά και Νόνα Λίνα Stories στο TikTok. Αλλά και στο YouTube, όπου διαβάζουμε παιδιά παραμύθια για τους μικρούς μας φίλους. Σας περιμένω και εκεί να μεγαλώσουμε την παρέα μας, ειδικά έτσι αν έχετε παιδάκια. Είναι ό,τι πρέπει. Ελάτε στην παρέα μου εδώ.

Ξέρετε, όταν μου έρχεται στο μυαλό έτσι το Άγιο Πνεύμα, συνήθιζα τα προηγούμενα χρόνια να κάνω έτσι μια εξόρμηση, η οποία συνήθως ήταν έτσι εκτός της βάσης μου και συνήθως ήταν σε κάποιο έτσι άλλο νησάκι. Αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι φέτος έρχεται κάτι πάρα πολύ όμορφο και νομίζω ότι θα πάρω τα βουνά. Λοιπόν, σας το λέω για να πάρετε και εσείς τα βουνά μαζί μου. Νέο μουσικό φεστιβάλ έρχεται λοιπόν τον Μάιο στην καρδιά της Αρκαδίας, εκεί στο τέλος του Μάη, παιδιά. Συμπίπτει με το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στο χωριό Κολίνες, το Κολίνες Sound Festival, τετραήμερο καλλιτεχνικό ταξίδι μέσα στη φύση με τρελά πράγματα. Τώρα τι να σας πω, συναυλίες κάτω από τα αστέρια, παιδικά εργαστήρια, δράση στο βουνό, γιόγκα, σινεμά, παιδιά, προορισμός για όλη την οικογένεια. Στη σκηνή θα δούμε Πάνο Μουζουράκη, Λεωνόρα Ζουβανέλη, Ανδρομάχηρη, Ελληνίδου, πολλά ακόμα, θα σας τα πω και πιο μετά. Αυτά όλα συμβαίνουν 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να μάθετε περισσότερο είναι να μπείτε στο ticketservices.gr, Κολίνες Sound Festival το ψάχνετε και βλέπετε όλο το πρόγραμμα και εννοείται κλείνετε γύρω το εισιτήριό σας, γιατί θα γίνει χαμούλης, όπως χαμούλης θα γίνει και με το επόμενο κομμάτι.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερη ώρα επιστροφή στο Flight Mode, στη δύο ώρα καθημερινή εκπομπή που μεταδίδουμε πάντα και μόνο τις καλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες του σήμερα. Δεν έχουμε βέβαια μόνο έτσι το σήμερα, έχουμε και την αναδρομή στο παρελθόν σε πολύ λίγο. Αλλά θέλω, πριν πάμε στην αναδρομή, θέλω λίγο να προσέξετε πολύ καλά το επόμενο κομμάτι.

γυρίσουμε πίσω στο χρόνο την βολτίτσα μας, να στρίψουμε 180 μοίρες στο μουσικό μας αεροπλάνο και να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, που θα συναντήσουμε το τραγούδι το οποίο μας έκανε πάρα πολύ έτσι, εντύπωση. Έχει κλέψει εντυπώσει για την ακρίβεια. Πάμε να απολαύσουμε τη σημερινή μουσική αναδρομή μας αμέσως τώρα. Flight mode, flash mode.

ωραία κομμάτια αυτά που ακούμε και σήμερα εδώ στο Flight Mode. Είμαι η Ελίνα Πετρινού και περιμένω και τα δικά σας μηνύματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τα λέμε και το ξέρετε. Στο Instagram τα λέμε. Λίνα Πετρινού με βρίσκεται, έτσι είναι το προφίλ μου. Λίνα Πετρινού στο Instagram. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Και έτσι, αν έχετε και μικρά παιδιά ή γενικότερα να σας αρέσει να χαλαρώνετε με αγαπημένες ιστορίες, παραμύθια κλπ. Δεν έχετε παρά να με ακολουθήσετε σε TikTok και YouTube, όπου με βρίσκεται ως Nona Lina Stories και εκεί διαβάζουμε αγαπημένα μας παραμύθια. Χαμός γίνεται. Σας περιμένω όλους εκεί, αλλά τα μηνύματά σας αποκλειστικά στο Instagram, έτσι, Λίνα Πετρινού. Ολοκληρώνεται και αυτό το ημίωρο και έρχομαι, παιδιά, τελευταία ώρα εδώ, μόνο μουσικές.

0: είστε σου χάδι.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καλά, ξεκινήσαμε το τελευταίο μισάρακι της εκπομπής μας. Εννοείται ότι θα σας ξαναπώ άλλη μια φορά, σε περίπτωση που δεν προλάβατε να σημειώσετε, για το μουσικό φεστιβάλ, το οποίο εντάξει, θα κάνει τον απόλυτο πάταγο, και να μου το θυμηθείτε ότι θα συζητηθεί και πάρα μα πάρα πολύ. Μουσικό φεστιβάλ Κολίνες Sound Festival, παιδιά, στο χωριό Κολίνες Αρκαδίας. Έτσι δεν υπάρχει. Από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου το Κολίνες Sound Festival γίνεται, παιδιά, προορισμός. Ανεβαίνουν στη σκηνή Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Σκηνή Θνητή, Ματούλα Ζαμάνη, Χρυσίδα Καγκούτια, Πον, Λεωνόρα Ζουγανέλη, Ρία Ελληνίδου, Ανδρομάχη, τι άλλο να σας πω δηλαδή. Και στο τέλος μας κρατάνε, παιδιά, το κερασάκι στην τούρτα. Δηλαδή, αν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε έτσι και τις υπόλοιπες τις προηγούμενες μέρες, που θα σας το συνιστούσα, γιατί μιλάμε για μεγάλα ονόματα και μιλάμε για κάτι πολύ οργανωμένο, με πάρα πολύ ωραίες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Την τελευταία μέρα, λοιπόν, 1η Ιουνίου, στην πλατεία του χωριού, παραδοσιακό γλέντι, θα γίνει ο απόλυτος χαμός. Δεν θέλετε να το χάσετε. Έτσι ξεκινάει το καλοκαίρι μας, παιδιά, με χαρές και πανηγυριά. Έτσι πρέπει λίγο να τονώσουμε και τη διάθεσή μας. Εντάξει, ανοίγει ο καιρός, μεγαλώνει η μέρα. Σίγουρα πολλά πράγματα στον κόσμο γύρω-γύρω δεν πάνε έτσι τόσο καλά όσο θα θέλαμε να πάνε. Παιδιά, όμως, μέχρι εκεί που μπορούμε. Γιατί, εντάξει, πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο για τη δική μας, το δικό μας well-being, τη δική μας διάθεση. Λοιπόν, Κολίνες Sound Festival, ticketservices.gr. Μπαίνετε και βρίσκετε πληροφορίες για το πρόγραμμα και φυσικά για τα πολύ οικονομικά εισιτήρια. Επανέρχομαι σε λίγο να σας χαιρετήσω, αλλά μέχρι τότε πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ε, με τούτο και με εκείνα πάει και αυτή η Δευτέρα, έτσι. Και ήταν η πρώτη Δευτέρα του Μάη, και το πρώτη μέρα που μας βρίσκει και μαζί βασικά αυτός ο μήνας. Λοιπόν, έτσι όμορφα ελπίζω να μας πάει από την αρχή μέχρι και το τέλος, χωρίς απρόπτα. Τι άλλο να σας πω, τίποτα άλλο θα σας πω. Θα σας χαιρετήσω για σήμερα. Λίνα Πατρίνου που είσαι από το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ξανά πάλι αύριο, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε, ό,τι κάνετε, να το ευχαριστιέστε, παιδιά. Εκεί είναι όλο το νόημα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
1: Σύγχρονο καφεκοπτείο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
1: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
1: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
1: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
1: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
1: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
1: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
1: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
1: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
1: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-315-990.
1: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 4 Μαΐου.
1: Απαπα, comeback! Δυνατό comeback!
2: Εμείς είμαστε ήσυχοι και δεν κάναμε τη σούπερ εισαγωγή που κάνουμε πάντα.
1: Ναι. Σου δώσαμε χώρο.
0: Να μην ρωτήσω τι εισαγωγή κάνατε όσο έλειπα. Βασίλη Ελεκτρικαρές.
2: Όταν έλειπες περασμένη εβδομάδα, έλεγε η Μέλανη.
1: Τι έλεγα?
2: Και τώρα που λείπει το ποντίκι θα χορέψουμε.
1: Ένα σαρδάμα έκανα μια φορά και εσύ.
0: Το ποντίκι.
2: Δεν σαρδάμ, παραποίηση παροιμίας λέγεται.
1: Έπαθε σαρδαμίαση.
2: Είναι εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα, Βασίλης Ικόγνητο πίσω από την κονσόλα. Στάθης Μπόγδανος, ο υποφαινόμενος στο μικρόφωνο που ακούτε την υπέροχη φωνή.
0: Ο υποφαινόμενος, δεν σε βλέπουν, ρε.
2: Ο υποακούμενος.
1: Καλά πάει αυτό.
2: Πάμε σε σούπερ μουσικάρες και επιστρέφουμε για ένα υπέροχο δίωρο γεμάτο μουσική, ακροβατικά, κλόουν, φωτιές,
1: τίγρης.

γεύση από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ κοντά σας, στην παρέα σας. Και εγώ θέλω να σας πω χρόνια πολλά. Παιδιά, χρόνια πολλά με υγεία και χαρά. Να έχετε ό,τι επιθυμείτε. Να είστε ευτυχισμένοι. Να έχετε αμόρφωση στη ζωή σας.
1: Εσύ. Να είστε ευτυχισμένοι. Εσύ σίγουρα.
2: Άμα την έβλεψες από τη γωνία που τη βλέπω εγώ. Κοιτούσε εσένα. Προσπαθούσα να μπαίνω μπροστά στο μικρόφωνο. Είχε στραβώσει το στόμα τη. Και ήταν σαν το σκαρφέ που παθαίνει εγκεφαλικό. Να ζήσετε.
0: Είσαι υπερβολικό τουλάχιστον. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, αλλά και στους εορτάζοντες.
2: Και σε όλο τον κόσμο, Μέλανη.
3: Το είπε.
0: Το είπα.
3: Αλλά προφανώς δεν την ακούς.
2: Μας έφερες δώρο.
0: Όχι.
2: Και δεν έχω ούτε
0: την αγάπη μου έχεις. Σήμερα,
2: παιδιά, φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο.
3: Έτσι πήγε όλοι.
0: Όχι, ήταν καλύτερα. Σήμερα τον έπιασε.
3: Μάλλον εγώ φταίω τότε.
0: Σήμερα γιορτάζει Πελαγής, Πελάγιος, Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιό, Ιλάριος, Μελής, Μέλος, Μέλιος, Μέλας, Μέλια, Μελίτσα και Μέλανη.
2: Το ήξερα.
0: Λέω,
3: στην αρχή κόλλησε και λέω δεν το βλέπω.
2: Μόλις άρχισε να διαβάζει τα mail, άρχισε να χαμογελάει.
0: Ταιριάζει.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και μετά τις εορτές. Τη εορτάζουσα, Μελανή.
1: Ευχαριστώ.
0: Να πάμε στις γεννήσεις και να πω ότι το 1929 γεννήθηκε η ηθοποιάρα και γυναικάρα, θα έλεγα, Όντρι Χέμπορν. Ναι. Και επίσης 1968 Σοφία Αρβανίτη.
1: Oh.
0: Για καλοκαίρια,
2: ακρογιαλιές
1: και αστέρια, πες μου μονάχα.
0: Α, την ξέρεις, μάλλον το τραγούδι ξέρεις, έχει τη Σοφία Αρβανίτη. Και αυτά, δεν έχω κάτι άλλο, Μέλανη, έχεις εσύ κάτι?
1: Εγώ εντάξει, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Έχω τον Χόνσι Μουράμπακ.
2: Καπατζό, ωραία.
1: Αιγύπτιος στρατιωτικός, το 1928.
0: Εσύ πήγες πολύ πρόσφατα. Εγώ κοιτούσα.
1: Τον Χουάντε Λαβάλτες Λεάλ.
0: Αυτό, ναι.
1: Τον Ισπανοτοζογράφο. Εντάξει.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ και μα θέλετε να μου στείλετε χρόνια πολλά. Γιατί μαζί με τον Μέλιο, τη Μελιά, τη Μέλα, γιορτάζω και εγώ σήμερα. Μπορείτε να μου στείλετε τα χρόνια. Μην με κοιτάς έτσι τόλι. Μπορείτε να μου στείλετε τα χρόνια πολλά σας στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Στη σελίδα μας. Τι.
1: Που θα μας βρει ο κόσμος.
0: Τώρα το έχω πάρει μονότερμο. Τι θες.
1: Γιατί
0: πρέπει δηλαδή να με διακόπτεις.
2: Τώρα μιλάει για τον εαυτό της.
3: Μιλάει για τον εαυτό της. Κυρία Χαζομάρες, τώρα γελάει μόνος.
0: Μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας με τα χρόνια πολλά σας στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας, στο Facebook αλλά και στο Instagram. Όπου και να μας στείλετε, εγώ θα σας απαντήσω.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και αυτά που ήθελα να σας πω, παιδιά, για την Πρωτομαγιά.
1: Ναι.
0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και αυτά που ήθελα να σας πω, παιδιά, για την Πρωτομαγιά.
1: Ναι.

0: Λίστα επιστράτες,
1: γιαγιά και εγγονή.
0: Λοιπόν, ακούστε, βγαίνουμε που λέτε στα λιβάδια και μαζεύουμε.
1: Α, καλά, εντάξει, καλά ξεκίνησε. Και τραβάμε τις κοτσίδες μας.
0: Και μαζεύουμε λουλούδια.
2: Φαντάζεσαι τη Μέλλαν και τη γιαγιά της με μακρύ φόρεμα χρωματιστό. Δύο κοτσίδες δεξιά και αριστερά, μακριές, τσεμπέρι στο κεφάλι.
1: Χέρι-χέρι.
2: Ροδοκοκκινισμένα μαγουλάκια.
1: Χέρι-χέρι και τρέχουν στα λιβάδια.
2: Χέρι κρατάνε ένα καλάφι.
0: Ψάθινο καλαθάκι.
2: Ψάθινο καλαθάκι.
0: Εννοείται ότι έχω.
2: Θα σε βρει ο λύκος, δεν θα μπορείς να πεις πώς στη γιαγιά μου. Την έχεις μαζί σου.
0: Όχι, παιδιά, πάμε μαζεύουμε λουλουδάκια, μαζεύουμε και κλαδάκια και κάνουμε στεφαδάκια.
2: Και τα φυλάμε για τον τάφο μας.
0: Εσάθη.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και ήδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, και μετά από τη συγκλονιστική περιγραφή της Μέλανης για το...
1: για την Πρωτομαγιά.
0: Για την Πρωτομαγιά. Αυτό το έκανες, είπες, με τη γιαγιά σου παλιά.
1: Ναι, τώρα το κάνω μόνη μου, γιατί η γιαγιά μου είναι στον Κατσίν.
0: Τώρα το κάνω μόνη μου, γιατί η γιαγιά μου σχολεί την Instagram.
2: Φαντάζομαι.
1: Παιδιά, πλάκα, θα σας πω. Μισό λεπτό, συγγνώμη, Στάθη. Όχι πέρσι.
0: Ήταν συγγνώμη.
1: Ξέρω ότι με έπιασε. Προπέρσι.
2: Φαντάζομαι με την ίδια περιβολή που περιγράψαμε πριν να βγαίνει η Μέλλα στο πεζοδρόμιο εδώ έξω και να μαζεύει από τα παρτέρια λουλούδια.
1: Άλλο θέλω να σας πω, πρόπερση που είχα πάει Πάσχα στο χωριό μου, στο Ουγκαρτσίν, και μαζεύαμε πάλι λουλούδια με τη γιαγιά μου κτλ. Εγώ μάζευα λουλούδια, θέλω να σας πω, και η γιαγιά μου είχε το τάμπλετ στα χέρια και βγάζε stories.
0: Σοβαρά, μιλάω.
1: Αλήθεια σας λέω.
0: Καλά το παγώ, εντάξει.

0: Εκπόμπη Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλαν Μιλένοβα, θα σου έκανα εύκολα παρέα σε όλη αυτή την απόδραση, την ανοιξιάτικη.
1: Αλλά
0: παιδιά, έχω αλλεργία στα πάντα την άνοιξη.
1: Στα πάντα.
0: Στα πάντα, στη γύρι, στα λουλούδια, στον καζόν, στη σκόνη, στον ήλιο. Στα πάντα.
1: Και πώς ζεις?
0: Βγάζω, κλαίνε τα μάτια μου, βγάζω μίξες, βγάζω σπυράκια.
1: Πω πω πω, και τι κάνεις?
0: Υπομονή να φύγει η άνοιξη.
2: Δεν παίρνεις τίποτα, δηλαδή?
0: Έχω βρει κάτι χαπάκια, παίρνω κάτι αέριους.
1: Αχα.
0: Αλλά εντάξει, ούτε καν. Δηλαδή φαντάσου εμένα να πάω μέσα σε ένα λιβάδι γεμάτο παπαρούνες και χορταράκια. Τι κοιτάς, Μέλανη, έτσι που λέει, και θες να με πας?
1: Στάθη, ετοιμάσου.
0: Πάμε βόλτα.
1: Θα πάμε βόλτα.
0: Πάει, διαλύθηκα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και παίρνω πάσα από τη Μέλανη.
1: Αχα.
0: Και την άχρηστη πληροφορία της Μέλανης και θα πω την άχρηστη πληροφορία του Ζητάβη.
1: Oh my goodness!
2: Είναι πολύ άχρηστη πληροφορία.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα είναι άχρηστη και δεν έχω και πηγή για να ξέρω αν είναι και αληθινή, να ξέρετε.
2: Okay.
1: Καλά θα πάει αυτό, για πες μας.
0: Λέει στην αρχαία η αρχαία ελληνική θεραπεία για τον καταράκτη
2: ναι.
0: Ήταν να ρίχνουν ζεστό σπασμένο γυαλί στα μάτια.
1: Τι αποκλείεται. Αποκλείεται, Στάθη. Είσαι η έννοια της παραπληροφόρησης.
0: Ορισμός θα ήμουν.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πολύ τραβηγμένο.
2: Θα μπορούσε
1: αυτό,
2: πολύ άνετα να είσαι δημοσιογράφος στην ελληνική τηλεόραση.
1: Ναι, καλά, ξεκάθαρα.
0: Δεν ακούγεται όμως τέλειο. Είναι στην αρχαία Ελλάδα, παιδιά, αλήθεια. Για να θεραπεύσουν τον καταράκτη, ρίχνανε ζεστά σπασμένα γυαλιά στα μάτια.
1: Όχι.
0: Δεύτερη φορά που το είπα, δεν το νιώθεις λίγο πιο εκεί, ότι το έχεις ξανακούσει.
2: Όχι.
1: Προσπαθείς με τον τόνο.
0: Και στο τέλος. Και στο τέλος.
3: Χαζομάρα των Ελλήνων ήταν μετά Χριστόν. Οπότε αποκλείεται.
0: Αγόρι μου, στην αρχαία Ελλάδα, για να θεραπεύσουν τον καταράκτη, ρίχναν στα μάτια τους ζεστά σπασμένα γυαλιά.
2: Έλα ρε.
0: Ούτε όχι.
1: Ακόμα δεν πήγες.
2: Και όχι.
4: Να κλαις αυτούς που δεν

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Πριν όμως σας αποχαιρετήσουμε, εγώ είμαι εδώ για να σας πω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
0: Ήταν λίγο εκκλησιαστικό αυτό.
2: Κάτσε τώρα.
3: Τι θέλεις, Μελανή?
0: Τι ξαφνική επίθεση προς τα πρόσωπό μου, σας παρακαλώ.
3: Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου.
0: Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Μπουρμπουλήθρες Radio Show, μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος για σήμερα. Ήταν μια όμορφη εκπομπή. Κοντά σας και σήμερα, Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Ικόκνητο. Ανανώνουν το ραντεβού μας για αύριο.
1: Μέχρι τότε όμως.
0: Τι.
1: Bye.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις? Ενώ λίγο πριν, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Έρχονται Απόν και Ρεμπέτικο, Βασίλης Δήμας, Έχω Μάθει, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980192951. Άννα Βύση για τη συνέχεια με το Αιγαίο, αλλά και ο Χρήστος Αντιγκάη με το Μια Καψούρα Έχω. Τα λέμε σε λίγο.

0: αργήσεις και...
1: Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM ήταν μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Γιώργου, Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές. Έρχεται ο Νίκος Βέρτης με το «Μου έλειψες πολύ» για τη Μαρία και αμέσως μετά η επιλογή του Στέφανου, Νίκος Μακρόπουλος, «Σε θέλω παράφορα».

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, μια επιλογή της Άννας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Μόνικα στην Πελαγία και στον Πελάγιο. Να αναφέρουμε ωστόσο και τις δύο επετείους που έχουμε σήμερα, Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα η επιλογή του Στέφανου, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη, νερό.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη. Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Εύης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Χρήστου, Πάνος Χιάμος, Ξέρεις Πολλούς.

0: Νύχτα στα FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Γιάννης Πλούταρχος δεν γίνεται μία επιλογή του Γιώργου, ενώ λίγο πριν ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια για τη Δέσποινα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων, ενώ σαν σήμερα το 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται κοντά σε ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι. Σαν σήμερα το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία, όπου η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», που ερμηνεύει η Σοφία Βόσου και καταλαμβάνει την 13η θέση. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα η επιλογή της Ελένης, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Γιάννης Πλούταρχος δεν γίνεται μία επιλογή του Γιώργου, ενώ λίγο πριν ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με το τέλεια για τη Δέσποινα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων, ενώ σαν σήμερα το 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται κοντά σε ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι. Σαν σήμερα το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία, όπου η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», που ερμηνεύει η Σοφία Βόσου και καταλαμβάνει την 13η θέση. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα η επιλογή της Ελένης, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Night Radio Show, βράδυ Τρίτης. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά να πούμε στις Ειρήνες. 5 Μαΐου σήμερα και με ένα ζευγάρα ξεκινήσαμε. Μαύρα φεγγάρια. Είδαμε και την πρώτη πρόβα του Ακύλα για το φέρτο και ελπίζουμε όντως να το φέρει. Πολλά πράγματα ακούγονται, πρώτα πράγματα λέγονται. Μην φορτώνουμε τον άνθρωπο με παραπάνω ευθύνες. Η αλήθεια όμως είναι ότι στα στοιχήματα σκίζει. Το Night Radio Show στο Instagram εκεί παίρνουμε τα μηνύματά σου. Φορτηγό από Νατάσα Θεοδωρίδου. Κέρδισε και η Αφρόδη Χατζημινά, νομίζω, την Κυριακή στο Your Face, κάνοντας την Νατάσα Θεοδωρίδου. Πολύ καλή απομίμηση, όντως.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

χαρακτήρας σου. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Night Radio Show. Εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Είμαι σε σχέση 2 χρόνια και γνώρισα κάποιον που με έκανε να νιώσω ξανά ζωντανή. Να το κυνηγήσω ή είναι απλά ενθουσιασμός? Ξέρεις, ο καινούριος άνθρωπος δεν σε κάνει να νιώθεις ζωντανή, Μαρία. Σου θυμίζει πως είναι να είσαι ζωντανή. Η ερώτηση δεν είναι αξίζει εκείνος. Η ερώτηση είναι τι λείπει από αυτό που ήδη έχεις. Δηλαδή, αν δεν κοιτάξεις πρώτα τη σχέση που είσαι, θα κουβαλήσεις τα ίδια και στην επόμενη. Δεν είναι επιλογή ανάμεσα σε 2 ανθρώπους, είναι επιλογή ανάμεσα σε 2 εκδοχές του δικού σου εαυτού. Αλληλούια, από Ελένη Φουρέιρα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

Αυτή είναι η Άμινα από την Μπέγκη Ζήνα του Night Radio Show. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Μου λέει ότι δεν είναι έτοιμος για σχέση, αλλά δεν θέλει να με χάσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλει όλα τα καλά, χωρίς όμως την ευθύνη. Δηλαδή, σε θέλει διαθέσιμη, αλλά όχι δεσμευμένη μαζί του. Και αυτό είναι πολύ βολικό για εκείνον όμως. Δηλαδή, το θέμα είναι που εσύ. Είναι εσύ αν αντέχεις να είσαι κάτι ενδιάμεσο, γιατί αυτό δεν εξελίσσεται εύκολα σε κάτι παραπάνω. Συνεδρεσμένη εκεί, στάσιμο και σταθερό. Βρέχει από Αναστασία.

Αυτή είναι η Κλαβδία, ολοκαίνω και τραγούδι, όνειρο βαθύ, ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο Night Radio Show. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Λοιπόν, κάθε φορά που πάω να απομακρυνθώ επιστρέφει πιο έντονα. Και όταν ξαναδένομαι εξεφανίζεται. Τι παιχνίδι είναι αυτό? Δεν είναι παιχνίδι αυτό. Παιδιά, αυτό είναι μοτίβο. Και το χειρότερο είναι ότι το παίζετε και οι δύο αυτό. Δηλαδή εκείνος φοβάται τη δέσμευση και σε τραβάει πίσω μόνο όταν σε χάνει, και εσύ φοβάσαι να φύγεις οριστικά και επιστρέψεις το σου ότι έχει ενδιαφέρον. Αυτό δεν είναι έρωτας. Είναι μια εκκρεμότητα που δεν κλείνει ποτέ. Γι' αυτό, αν θέλεις τη δική μου συμβουλή, τρέχα. Δες ένα βαμβί. Θα συνεχίσουμε. Αυτό είναι το χατήρι. Ένα ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Και με ευχαριστία, με ολοκλήρωνο τραγούδι από Μορφούλα Ιακωβίδου σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιανατσούλια, θα πάμε σε ένα καψούρα throwback. Θα σε πάω στο 1998 σε ένα δίσκο με τίτλο Κάτι από μένα. Συνθέτης είναι ο Γιώργος Εωφάνος, ενώ στιχουργός ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης. Και θα πάω στο εμβληματικό Υπήρχες πάντα μέσα στην ψυχή μου. Συγκατοικούσαμε μες στο κορμί μου. Υπήρχες πάντα, φτιάχτηκες για μένα. Ανήκαμε στον κόσμο τα γραμμένα. Αυτός είναι ο μοναδικός Σάκης Ρουβάς, το Υπήρχες πάντα.

Ξεκίνημα τέταρτου ημιώρου, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο ολοκαίρινο τραγούδι, το ακούσε εδώ πρώτα. Είμαστε καλά όταν είμαστε μαζί, αλλά από κοντά, αλλά από κοντά. Από μηνύματα νιώθω ότι δεν ενδιαφέρεται, είναι φυσιολογικό. Άκου τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι καλοί στην επικοινωνία από απόσταση. Αλλά υπάρχει μια λεπτή γραμμή, δηλαδή άλλο ότι δεν είσαι εκφραστικός και άλλο δεν επενδύω. Δηλαδή αν σε κάνει να νιώθεις όμορφα μόνο όταν είστε μαζί, αλλά όρατη όταν λείπεις, τότε δεν είναι θέμα τρόπου, είναι και θέμα προτεραιότητας. Το αντέχεις αυτό? Δεν μ' αγαπούσες, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

0: Πάνος και Άμος. Ξέρεις πολλούς και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Χρόνια πολλά να πούμε πάλι στις Ειρήνες. Έτσι, το είπαμε στην αρχή, το πούμε και στο φινάλε. Καλό βράδυ να πω κάπου εδώ εγώ. Ραντεβού αύριο, σε βραδινό μας ραντεβού. Tonight Radio Show για τις 2 ώρες που περάσανε. Άλεξ Πεδηρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει, συνεχίζεται εδώ. Αν κάπου εδώ αποχωρείς και εσύ, αποχωρούμε παρέα. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλώς ήρθατε. Καλύτερη της σε όλους, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Εγκλέζω στο ραντεβού μου. Μείνετε κοντά μου, εγώ θα επιστρέψω σε λίγο για να σας πω τι έχω ετοιμάσει για σήμερα. Αλλά δεσμεύομαι ότι θα είναι ένα πανέμορφο δίωρο γεμάτο μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι, παρακαλώ σας.

0: δεν φταίσαι εσύ.
1: Θα είμαι γρήγορος και ουσιαστικός. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι σημερινές ενότητες της εκπομπής έχουν ως εξής. Ενότητα throwback, σημαντικό γεγονός της ημέρας. Αν έχουμε ονομαστικές εορτές και πετύχους, θα τις θυμηθούμε και αυτές. Φυσικά έχουμε viral ειδήσεις, too cold to be hot με κρύα ανεκδοτάρα. Ενότητάρα είναι αυτή αγαπημένη. Όταν έχω μεγάλα κέφια, λέω και δεύτερο κακό ανέκδοτο. Φυσικά προτάσεις ταινιών ή σειρών. Και εννοείται όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.